Look out, baby, I'm coming to get you one more time.

baby.

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, δεν τα έχουμε πει.

Ξεκινάει το πρώτο άμεσο replay του Αυγούστου. 3 του μήνα, 12 και 5 και για τις υπόλοιπες 3 ώρες, όσο διαρκεί δηλαδή η εκπομπή μας και το σημερινό πρόγραμμα του EOC Web Radio, θα έχουμε την... θα κάνουμε μια προσπάθεια να συμπυκνώσουμε μέσα σε αυτό το τρίωρο ό,τι συμβαίνει στο αγαπημένο μας σπορ, στην πορτοκαλί μπάλα, όχι μόνο τα αγωνιστικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με εθνικές ομάδες, αλλά βεβαίως και με διάφορα πράγματα που αφορούν περιφερειακά το μπάσκετ, μεταγραφές, σχεδιασμούς, γενικό. Παρά το γεγονός ότι έχουμε καλοκαίρι και δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα πέραν των εθνικών ομάδων και των μικρών ηλικιών για την ώρα, γιατί έχουμε και εθνική ανδρών στο τέλος του μήνα, θα έχουμε αρκετές ειδήσεις που θα σας κρατήσουν στην τροφιά μέχρι τις 3 που διαρκεί η εκπομπή μας. Στα μικρόφωνα είναι ο Αργύρης Παγαρτάνης και ο Μαρίνος Πρίντεζης. Τον αναμένουμε να φτάσει και αυτό στο στούντιο και στην μουσικαφική υποστήριξη μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσιβγενίδης.

Όπως είπαμε, οι μικρές εθνικές ομάδες έχουν την τιμητική τους στην όλη διάρκεια της εκπομπής και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι οι μοναδικές εθνικές ομάδες που μας προσφέρουν κάποια δραστηριότητα αγωνιστική σε αυτή την συγκυρία, έτσι την καλοκαιρινή. Θα έχουμε λοιπόν αρκετά να πούμε και για την Εθνική Ομάδα Under 18, η οποία ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις της στο Ευρομπάσκετ που έγινε στο Τρεντίνο στην Ιταλία, με την κατάληψη τελικά της έκτης θέσης στο τουρνουά αυτό. Θα πούμε και αργότερα τι συμβαίνει με αυτή την έκτη θέση και πώς αποτιμάται τέλος πάντων αυτή η έκτη θέση. Να ενημερώσουμε απλώς ότι αυτή τη στιγμή η αποστολή της Εθνικής Ομάδας βρίσκεται σε διαδικασία ταξιδιού, σε διαδικασία προσέγγισης του αεροδρομίου από το οποίο θα πετάξει για προς Ελλάδα από την Ιταλία. Κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ εύκολο, πρέπει να πω, και όποιος έχει κάνει Αύγουστο στην Ιταλία ξέρει γιατί μιλάμε. Μπορεί να είναι οι περίφημες αυτοστράτα εκεί, οι εθνικές οδοί τέλος πάντων, οι οποίες όμως συχνά μπλοκάρουν όταν έχουν να κάνουν με, όταν διαβαίνουν τέλος πάντων κοντά σε μεγάλες πόλεις και δει πολύ τουριστικές, όπως ας πούμε το Μιλάνο. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς θα τα καταφέρει η Ελλάδα να φτάσει εκεί. Η αποστολή είναι το τελευταίο ζήτημα που έχει μπροστά της για να έρθουν τα παιδιά και να ξεκινήσουν έτσι τις διακοπές τους μετά την προσπάθεια που έκαναν. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ελπίζουμε να βρει και ο coach ο Βασίλης Σκροπολίθας λίγα λεπτά έτσι ώστε να μας μιλήσει. Το έχουμε προγραμματίσει. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις μετακινήσεις και τις ώρες που μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα στον δικό μας το σχεδιασμό, αλλά θα το προσπαθήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα το προσπαθήσει και ο ίδιος για να δώσει και ο ίδιος έναν δημόσιο κατά κάποιο τρόπο απολογισμό της προσπάθειας την οποία την έζησε πιο κοντά από κάθε άλλον. Ο καθήλυνα αρμόδιος είναι. Επίσης βεβαίως η δική μας ο σχεδιασμός μας έχει μέσα στην εκπομπή μαζί με τις άλλες ειδήσεις και τις εξελίξεις να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, να δούμε τι έγινε στο 3x3 Challenger στο Παναθηναϊκό στάδιο, μια εμπειρία που είχε εκεί με το ΔΕΗ Team Αθήνα. Ο Ανδρέας να μας πει δύο πράγματα και για αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι, θα έλεγα, ένα καλοκαιρινό σπορ το 3x3. Για μας που είμαστε έτσι συντηρητικοί και θειασότητες του 5 εναντίον 5, το 3x3 είναι, όλοι έχουμε παίξει, αλλά τέλος πάντων είναι και μια διαφορετική λογική, και εκτός αυτού είναι και μια πολύ ωραία εκδήλωση η οποία έγινε και στην Αθήνα και στον ιστορικό χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου. Θα δούμε και εκεί τι θα πει ο Ανδρέας, αλλά βεβαίως και θα μιλήσουμε και με τον coach Κώστας Δράκα, μια σημαντική μορφή στο μπάσκετ της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος θα ηγηθεί και πάλι της προσπάθειας του ΚΑΟΔ Ράμμας, ιστορικής ομάδας του ΚΑΟΔ, στην επόμενη σεζόν που θα βρει την ομάδα στην National League 1, να μας πει δύο πράγματα σχετικά με τον σχεδιασμό της ομάδας, τις φιλοδοξίες της και τους στόχους που θέλει να πετύχει την επόμενη σεζόν.

Βεβαίως για την εθνική ομάδα των Φίβων, την εθνική ομάδα Under 18, θα πούμε κάποια πράγματα από λογιστικά, γιατί όπως είπαμε τελείωσε η δική της περιπέτεια στην Ιταλία. Συνεχίζεται βεβαίως η περιπέτεια της εθνικής ομάδας νεανίδων, Under 18 βεβαίως, κοριτσιών, στην Ρουμανία, στην Τουλτσέα. Και συνεχίστε με εξαιρετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Σήμερα η ομάδα μας, όπως και όλες οι ομάδες της Β' κατηγορίας, έχει ρεπό. Αλλά τις πρώτες τρεις ημέρες, ήταν μαγικές για την Ελλάδα. Καταρχάς νικήσαμε την Μεγάλη Βρετανία σε ένα μάτ που έκρυβε πολλούς κινδύνους, όπως αποδείχτηκε, όπως συμβαίνει στα περισσότερα παιχνίδια της πρεμιέρας, όπου και δεν ξέρεις και ακριβώς τι θα αντιμετωπίσεις. Στη δεύτερη μέρα κάναμε μια πολύ πιστική εμφάνιση απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία. Νικήσαμε με 30 πόντους διαφορά, 73-42, 31 για να μην το χάσουμε. Ακριβώς, και χθες ήταν μια νίκη η οποία χαρακτηρίστηκε νίκη πρωτιάς εναντίον της Σλοβακίας. Αυτή νικήσαμε με 78-60 με άνετη διαφορά. Με το 3-3 που έχουμε, αύριο έχουμε ένα παιχνίδι με την Δανία και την Τετάρτη υπάρχει ρεπό για την δική μας την ομάδα, γιατί είναι 5 ομάδες σε κάθε όμιλο, οπότε υπάρχει, κάθε μια ομάδα έδωσε από 4 παιχνίδια και έχει και ένα ρεπό. Αυτό το ρεπό είναι για την τελευταία μέρα τη δική μας. Αύριο ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις στον όμιλο η ομάδα μας με την Δανία, η οποία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα δούμε βεβαίως πώς θα γίνουν τα πράγματα και εκεί. Το κάτι ιδιαίτερο το λέμε εμείς, γιατί βλέπουμε βέβαια τους αγώνες, όλα αυτά, αλλά βεβαίως όποια ομάδα μπαίνει στο γήπεδο πρέπει να την κερδίσεις, πρέπει να κάνεις κάτι τέλος πάντων για να την κερδίσεις, οπότε αυτό είναι το σημαντικό για να τα καταφέρουν τα κότσια μας να κάνουν το 4-4 και να προκριθούν πρώτες φυσικά από τον όμιλό τους στα προημιτελικά, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν το στόχο της ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Ευρωμπάσκετ νεανίδων.

0: Χαίρετε και από μένα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλώς τον το Μαρίνο Πρίντεζη. Μαζί μας θα κάνουμε την εκπομπή. Αρχίζει γενομένης από μια κουβέντα για, για την Εθνική Εφήβων.
0: Μαρίνο, ναι, Εθνική Εφήβων. Εγώ θα ρωτήσω θετικό το πρόσημο της Εθνικής. Εντάξει, το πάντα λέω και δεν είμαι μόνος που το λέω, ότι η σημασία δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και η εικόνα και η εξέλιξη των παιδιών μέσα από τις εθνικές ομάδες. Είτε κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο, είτε βγουν κατακτήσουν καμιά χαμηλότερη θέση. Εντάξει, το μάτς με την Ισπανία είναι ένα παιχνίδι που ξέρεις, μένει λίγο. Πονάει λίγο η αλήθεια. Το είπε και ο coach. Ναι, γιατί είχες μια μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσεις πρώτα απ' όλα το παγκόσμιο. Κέρδιζες, έχεις περάσει το παγκόσμιο, ό,τι και να γίνει μετά. Και μετά να μπορείς να πας πιο ψηλά, αν γίνεται. Αλλά νομίζω τα παιδιά δώσαν ό,τι μπορούσαν. Έκανε ότι μπορούσαν. Γενικότερα είναι μια ομάδα που έχει παίκτες που μπορεί να, θα μας απασχολούν συνέχεια. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα, γιατί εντάξει δεν είναι σωστό να αδικώ κάποιους. Αλλά νομίζω και η Εθνική Εφήβων και η Εθνική Νέων τα πήγανε αρκετά καλά φέτος. Δηλαδή κάνανε βήματα μπροστά. Και εντάξει, μιλάμε για δύο εθνικές, το λέμε, γιατί είναι δύο εθνικές που έχουν παίκτες που θα, στο μέλλον κάποιους από αυτούς θα τους δούμε σίγουρα στην Εθνική Ανδρών. Παραγωγική διαδικασία. Εντάξει, και πάλι λέω ότι αυτή ήταν από την Ισπανία, λες πώς έγινε αυτή ήταν, ας πούμε, το ΣΥΝ 29. Εντάξει, όλα γίνονται στον αθλητισμό, ξεκάθαρα.
1: Μα, εγώ, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, νομίζω το έκανα και την Παρασκευή, ότι αυτός που έχασε τη διαφορά, αυτός και την έφτιαξε. Αυτό το ξεχνάμε. Δηλαδή, όλοι στέκονται στο πώς χάθηκε αυτή η διαφορά των 29 πόντων. Μα κάποιοι τη χτίσανε αυτή τη διαφορά των 29 πόντων για να τη χάσουν. Άρα λοιπόν, δηλαδή, στην ίδια κατάσταση βρέθηκαν και οι Ισπανοί ντοπής, γιατί ντροπή χαρακτηρίστηκε αυτό το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Το
0: 29
1: για αυτά. Μα και οι Ισπανοί μείον 29 ήταν. Βέβαια ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, το πιστέψανε, μπράβο τους που το πιστέψανε, και άλλες ομάδες νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να έχουν τα ψυχολογικά αποδέματα να πούνε ότι μπορούμε, όταν έχεις 29 στο κεφάλι και είναι σχεδόν το μισό παιχνίδι περασμένο. Το καταφέρανε, τέλος πάντων, με λίγο σπρόξιμο. Τα βλέπουμε αυτά. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα.
0: Η εκτίμηση και εμένα είναι ότι χάθηκε ευκαιρία, αλλά πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο ήταν επαφή και φάουλ. Για δική μου εκτίμηση αυτή πάντα, έτσι.
1: Όχι, και η δική μου είναι αυτή.
0: Πολλές,
1: πέραν των άλλων, εγώ έχω να πω κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται, γιατί είναι αριθμητικό. Και επειδή υπάρχει μια γενικότερη θολούρα, επειδή εντάξει, ο κόσμος δεν υποχρεούται να γνωρίζει τα προηγούμενα αποτελέσματα και τα αυτά, υπάρχει μια θολούρα την οποία, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόση τέχνη έντοση αφελώς την επεξεργάζονται. Και λέει ότι τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα ήταν, ξέρω εγώ, στα μετάλλια συνέχεια και τώρα, ας πούμε, έχει υποχωρήσει. Εγώ να δώσω λοιπόν κάποια αριθμητικά στοιχεία. Η Ελλάδα με την φοβερή γενιά των γεννημένων 97, του Χαραλαμπόπουλου, του Παπαγιάννη, του Μουράτου, του Σκουλίδα, βέβαια, όλων αυτών των παιδιών, είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο το 2015. Από τότε έχει περάσει μια εντεκαετία. 10 διοργανώσει, 9, γιατί υπήρχε και το Challenger το 2020-2021, εκεί που είχαμε το κορονοϊό, τις περιπέτειες που για μια χρονιά δεν έγιναν καθόλου πρωταθλήματα, και την επόμενη έγιναν κάποια τουρνουά, απλά που δεν μετρούσαν για την κατάταξη των εθνικών ομάδων. Να θυμίσω λοιπόν πώς τελείωσε η εθνική ομάδα αυτή την δεκαετία. Είπαμε πρώτη το 2015 με την φοβερή γενιά των 97, ήταν πολλά παιδιά εκ των οποίων σταδιοδρομούν στην Α1, στην εθνική ομάδα, στην εθνική ανδρών, στο εξωτερικό, και ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος πήγε και ο Γιώργος ο Παπαγιάννης είναι ακόμα. Λοιπόν, το 2016 τερματίσαμε ένατη εκτός οκτάδας. Το 2017 7η. Το 2018 τερματίσαμε 14η. Το 2019 με την γενιά των 2001 Ρογκαβόπουλος ήμασταν στην τετράδα. Το 2022 που ξανά έγινε κανονικά Ευρωμπάσκετ ήμασταν 12η. Το 2023 7η. Το 2024 10η. Το 2025 11η. Και το 2026 6η. Άρα λοιπόν η χθεσινή κατάταξη της Ελλάδας, η φετινή τέλος πάντων κατάταξη της Ελλάδας, η 6η θέση, είναι το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ μας από το 2016-2015 και μετά.
0: Ωραία.
1: Είναι η δεύτερη καλύτερη κατάταξη που πέτυχε ομάδα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Έτσι, όχι, γιατί έχουμε πάρει και μετάλλια.
0: Καλά, ναι,
1: στο,
0: ναι, ναι,
1: άλλη, ναι. Στο Under 20 και αυτά και αυτά. Μιλάω για την εθνική εφήβορα, Under 18. Αυτά δεν αμφισβητούνται προφανώς, γιατί είναι στοιχεία. Ο καθένας μπορεί να τα βρει, δεν είναι κάτι δηλαδή.
0: Καλά, ξεκάθαρα. Αλλά σας καλώ να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί τέλος πάντων έχει μπει τώρα όλη η ιστορία σε μια κατάσταση μιζέριας, ότι χάσανε το παγκόσμιο τα παιδιά γι' αυτό και γιατί είμαστε ευχαριστημένοι από την έκτη θέση, αφού προηγουμένως είχαμε μετάλλια γι' αυτά και τέτοια. Μετάλλια δε η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο έχει 3 από το 2005 και μετά, που έγινε κάθε χρόνο τα ευρωμπάσκετ αυτά, που άλλαξε η κατάσταση της FIBA και τα κάνει κάθε χρόνο. Πήραμε το 2007 το αργυρό μετάλλιο, ναι. Το 2008 το χρυσό, με την φοβερή γενιά των 90, Παπα-Νικολάου, Λούκα.
0: Το 90 τα σάρωσαν όλες μαζί στη Ρόδο τότε.
1: Τα πήραν όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το 2015 που όπως είπαμε οι 97 πήραν το χρυσό μετάλλιο. Δεν έχουμε άλλο μετάλλιο μετά. Και όπως θυμάται, όπως μπορείτε να θυμηθείτε από αυτά που σας είπα και προηγούμενα, τις περισσότερες φορές από το 2015 και μετά τερματίσαμε εκτός οκτάδας. Τις δύο τελευταίες φορές τερματίσαμε 10η και 11η. Είχαμε μια 7η θέση το 23, 12η το 22, 14η το 18, που σωθήκαμε επειδή την επόμενη χρονιά το διοργανώσαμε εμείς το πανευρωπαϊκό, που ήρθαμε και τέταρτη. Γενικά, γιατί οι τρεις τελευταίες θέσεις από τις 16 οδηγούν στη β' κατηγορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι τέλος πάντων δεν πρέπει να απαξιώνουμε αυτού του είδους τα πράγματα, δεδομένου ότι πολλές εμείς ας πούμε σε αυτή την δεκαετία είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Οι Σέρβοι φέτος ήταν 8 οκτάδας.
0: Ναι.
1: Εμείς τους πετάξαμε εκτός οκτάδας.
0: Βέβαια.
1: Οι Ισπανοί το 2000 που έφτασαν μέχρι τον μικρό τελικό, το 2024 ήταν 13η. Παραλίγο λένε να υποβαστούν.
0: Σωστό.
1: Οι Λιθουανοί και αυτοί εκτός οκτάδας φέτος, και μάλιστα είναι εκτός οκτάδας τις 3 από τις 4 τελευταίες διοργανώσεις. Σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο. Επιμένω δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιος να τα παρεξηγήσει όλα αυτά. Οι Τούρκοι, που το θεωρούμε και αυτούς έτσι πολύ, πολύ σημαντικό
0: αυτή, ναι.
1: Αυτά είναι τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις ήταν εκτός οκτάδας. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται απαξίωση σε αυτά τα πράγματα, και άλλωστε και η κατάταξη, όπως πολύ σωστά το είπες προηγουμένως, δεν έχει σημασία τόσο όσο το τι πρόκειται να κάνουμε από εδώ και πέρα για αυτά τα παιδιά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή βλέπεις κάποιους παίκτες έδειξαν κάποια πράγματα σε εθνικές τους. Γιατί καλώς ή κακώς βασικά δεν τους βλέπουμε στις ομάδες τους να παίζουν. Έτσι, οπότε ξαφνικά λέει ο άλλος αυτοί παίκτες ξεπετάχτηκαν. Δεν τους έχεις δει να παίζουν.
1: Έτσι.
0: Ενώ δεν τους έχεις δει να παίζουν γιατί δεν τους βάζουν οι ομάδες τους. Αλλά παιδί μου, είναι παίκτες που θα μας απασχολήσουν. Το θέμα είναι να έχουν μια καλή διαδρομή, να προχωρήσουν όλο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πω κάτι έτσι, θα το αναφέρω γιατί εντάξει, να πούμε και ένα όνομα. Ο Χατζηλάμπρου, για παράδειγμα, που έλαμψε, έτσι, εγώ πραγματικά χάρηκα αυτό που έδειξε. Θα χαρώ πιο πολύ να το βλέπω να παίζει και στον Άρη. Που άρεσε, π.χ. για παράδειγμα, επενδύει και στα δικά του παιδιά, έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Ο Χαρτόνας επίσης, πάρα πολύ καλός. Η ΑΕΚ έκανε μια επένδυση. Θέλω πολύ να τον βλέπω να παίζει. Δηλαδή, παραδείγματα παικτών. Που τους είδες στις εθνικές, αλλά να τους βλέπεις και μετά.
1: Έτσι.
0: Γιατί και παλιότερα είχαμε, ας πούμε, εθνικές που πήρανε μετάλλιο και μετά τους έψαχνες με το κιάλινι στους συλλόγους. Εκεί είναι το ζητούμενο μετά. Γιατί πώς θα έχει εξέλιξει ο παίκτης άμα παίζει 30-35 λεπτά, περιμένει να έρθει το καλοκαίρι και να παίξει τότε και μετά στους συλλόγους παίζει ελάχιστα ως καθόλου ή να το βάλουμε για το χρόνο συμμετοχής. Δεν γίνεται.
1: Έτσι. Έτσι νομίζω ότι θίγησε ένα ζήτημα το οποίο είναι και
0: είναι μια
1: κομβικό για τον
0: κομβικό, μπάσκετ. Κομβικό, αλλά είναι μια ζήτηση που ξέρεις, γίνεται, ξαναγίνεται. εντάξει, προσπαθείς να δεις πράγματα, να γίνουν βήματα πρόοδου, αλλά ξέρεις, είναι λίγο αργά τα βήματα σου. Δηλαδή οι σύλλογοι βλέπεις ότι θα πούνε, θα προτιμώ να βάλω τον τάδε παίκτη παρά να βάλω ένα πιτσιρικά και ας το χάσω το μάτς. Πώς θα μάθει ο άλλος, πώς θα πάει. Πρέπει να φάει τη σφαλιάρα του ο άλλος για να μπορέσει να μάθει πράγματα.
1: Έτσι.
0: Και να μπορέσει να εξελιχθεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να περιμένει να παίζει το καλοκαίρι, ας πούμε, μόνο.
1: Είναι αμφίδρομο φυσικά το ζήτημα, ναι. Γιατί και ο σύλλογος δεν εμπιστεύεται τον νέο παίκτη, ναι. Αλλά και ο νέος παίκτης πολλές φορές κάθεται πάνω στην όποια επιτυχία μπορεί να έχει σε μικρή ηλικία, είτε με την εθνική, είτε με το σύλλογό του, ξέρω, ναι, σε κάποιο εφηβικό και αυτά, και κοιτάει κατευθείαν να πάει σε ένα συμβόλαιο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: λίγο,
0: ναι,
1: πιο μεγάλο για τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, σε ένα σύλλογο στον οποίο όμως ξέρει ότι δεν θα... είναι πολύ λίγες οι ευκαιρίες του να αγωνιστεί, από το να ξεκινήσει από πιο χαμηλά, όπου θα έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Δηλαδή, μακάρι αυτά τα παιδιά να έβρισκαν χρόνο συμμετοχής, αν δεν μπορούν στην GBL. Υπάρχει η Elite League, ναι, υπάρχει η National League 1 που να βάζουν
0: 30 οι 10 τους έβαζε στη National League 2. Έπαιζαν Σαμοντούρβο, Ιωτόπουλος, όλοι οι παίκτες και παίζανε με κορνιά ψηλότερα και
1: με
0: πιο
1: έμπειρους.
0: Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Έτσι.
0: Όπως και το δελτίο, το διπλό δελτίο. Έτσι, δηλαδή μπορεί να δίνει δυνατότητα μια ομάδα μεγαλύτερη κατηγορία να τη δίνει στην Elite League, για παράδειγμα, να πέσει ο παίκτη, να ψήνεται. Γιατί εντάξει, καλές προπονήσεις, αλλά πρέπει να είσαι και σε συνδίκες αγώνα κιόλας.
1: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό, δηλαδή, επειδή μίλησες για το Χατζηλάμπρου, και εντάξει, δεν είναι.
0: Παράδειγμα,
1: δεν κάνουμε
0: ξέρεις,
1: διαφήμιση στο παιδί εδώ.
0: Παράδειγμα,
1: δεν,
0: ναι.
1: Ούτως ή άλλως θέλουμε να το προσωποποιήσουμε, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί το παιδί φαίνεται και οι συμπαίκτες το λένε ότι έλεμψε σε αυτό το.
0: Πάρα πολύ καλός, πάρα
1: σε αυτό
0: πολύ καλός,
1: το ευρωμπάσκετ. Ο Χατζηλάμπρου ευνοήθηκε από τη διαδικασία του διπλού δελτίου, όπως είπες, γιατί αγωνίστηκε, ναι, στον Ερμή Λαγκαδά.
0: Σωστό.
1: Την ομάδα έπαιξε, που είχε τέλος πάντων μια συνεργασία ο Άρης και του έδωσε κάποια παιδιά, πολλά παιδιά δικά του, τη λειτουργήσε ουσιαστικά σαν θηγατρική για να παίξουν αυτά τα παιδιά.
0: Εμένα αυτό με τις θηγατρικές μου αρέσει. Γιατί είναι καλό, μου αρέσει, γιατί είναι οι συνεργασίες αυτές.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι καλό. Ας πούμε τώρα, π.χ. το Περιστέρι, για παράδειγμα, έχει συνεργασία με τη Δάφνη Δαφνίου, τώρα που ανακοίνωσε. Ναι. Νομίζω υπήρχε συνεργασία και...
1: Υπήρχε, αλλά okay, τώρα είναι λίγο πιο θεσμική.
0: Ναι, αλλά είναι καλό αυτό και να μπορείς και ο παίκτης να σου λέει: δεν έχω χώρο να σε βάλω τώρα, λέω τώρα έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Θα πας να παίξεις εκεί. Ή ναι, πήρε, παίξε το Σάββατο και λέω: παίξε και την Κυριακή, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει και αυτό το δικαίωμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει τον παίκτη να έχει μια εξασφάλιση του στυλ ότι δεν έχω φύγει από το μεγάλο σύλλογο που θέλω να, ναι, είμαι μέλος του. Ναι. Αλλά έχω και χρόνο συμμετοχής. Κάτι, ναι, που γίνεται κατά κόρον και στην Ισπανία και στην
0: Γαλλία. Απλά, για να μην παρεξηγηθώ, πρέπει να αξίζει για να παίζεις. Δεν σημαίνει επειδή είσαι Έλληνας θα παίζεις.
1: Αυτό είναι με άλλη μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ο Ζέλικο Μπράντος είπε σε μια συνέντευξη τώρα που πέσε στον Παναθηναϊκό ότι εγώ έβαζα τον Διαμαντίδη, τον Χατζιβρέτα, τα Τσαρί, τους έβαζα, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί άξερα, όχι επειδή ήταν Έλληνες.
1: Όχι.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή είναι σημαντική κουβέντα αυτή, να πω.
1: Επειδή όμως είσαι και παλιό στο ρεπορτάζ, ξέρεις ότι ο Διαμαντίδης στον Παναθηναϊκό ήρθε πρωταγωνιστής από τον Ηρακλή.
0: Από τον Ηρακλή, ναι, και ο
1: Χατζιβρέτας. Πριν έπαιζε στην Καστοριά. Ο
0: Χατζιβρέτας
1: μέχρι μεγάλης ηλικίας αγωνιζόταν, ναι, στον Νέα Νταεβόσμου.
0: Σωστό.
1: Στην Β' Εθνική και στην, ναι, Α2, ναι, ναι, ναι, και μετά βέβαια έκανε το ξεπέταγμα αυτό.
0: Ναι, τον
1: ήρθε στον Παναθηναϊκό σαν σκόρερ και τον έκανε ο Μπράντοβιτς.
0: Αμυντικό
1: όπλο. Ναι, ναι, πραγματικό. Πυρηνικό όπλο.
0: Πιο πολύ εξελίχθηκε ο Χατζιβρέτας όταν άλλαξε την νοοτροπία του επιθετικά που είπε όλοι σε αμυντικό κομμάτι. Έτσι.
1: Ο Δέτσαρ Τσαρίς έφτασε μέχρι την Ισλανδία να παίξει στα 19 του χρόνια. Δεν μιλάμε για 15 και 16 τώρα. Για να έρθει μετά. Δηλαδή και έπαιζε στο Φίλιππο Βέριας μέχρι να κάνει τη μεταγραφή του. Εννοώ δηλαδή ότι αυτά τα παιδιά δεν βιάστηκαν. Δείξανε πρώτα ποιοι είναι, σε ένα επίπεδο χαμηλότερο ενδεχομένως. Κάναν όμως, έφτιαξαν την ψυχολογία τους, έφτιαξαν την αυτοπεποίθησή τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήραν αποφάσεις δύσκολες σε μάτς, ας πούμε, στην πορεία που έπαιγε η μπάλα. Έχασαν σουτ, έχασαν παιχνίδια.
0: Όλα μαζί.
1: Και μετά και γίνανε πρωταγωνιστές και ήρθαν. Και ο Ζήσης ακόμα περισσότερο.
0: Χάνθ.
1: Βεβαίως. Ο Βασίλης, ο Σπανούλης. Στον κεραυνό Λάρισα.
0: Ναι. Αλλά έμαθα, ψήθηκαν, έχασαν, χαμογέλασαν,
1: σταχωρήθηκαν
0: όλα αυτά. Μέσα στο πρόγραμμα αυτά για να τα μάθουν μετά.
1: Έτσι. Και στα 20, ίσως στα 21 σου, πια σαν πρωταγωνιστής, σαν έτοιμος παίκτης, σαν με αυτοπεποίθηση, με παραστάσεις, με εμπειρία, με τέλος πάντων μια καταγεγραμμένη πορεία, μπορείς να διεκδικήσεις και καλύτερο συμβόλαιο, αλλά και περισσότερο ρόλο σε μια ομάδα. Από το να πας 15 χρονών, 16 και να περιμένεις, ξέρω εγώ, να ενεργοποιηθεί ο κανονισμός το 6 και 6 για να παίζεις κάτι 5 λεπτά και να σου κάνουν φάουλ επίτηδες οι αντίπαλοι για να βάλεις ένα πόντο, ας πούμε, για να πανηγυρίζεις μετά.
0: Εμένα, γιατί, εμένα αυτό δεν είναι πολύ αρέσει.
1: Ούτε εμένα μ' αρέσει.
0: Στο τέλος να μπαίνει ο ψηφιακάς ντεμπούτο, να του κάνουν φάουλ και τις βολές. Ξέρεις, είναι σαν να
1: του κάνεις
0: του χαρίζεις κάτι που δεν είναι. Δηλαδή, προσπάθησε να το πάρεις στο φάουλ πιο πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνω που το κάνω αυτό. Okay, δεν είναι κακό τελείως, αλλά είναι λίγο.
1: Το συζητάγαμε στον αέρα, μάλιστα, με τον Νίκο τον οικονόμου. Ο οποίος και αυτός 14 χρονών είχε ξεκινήσει τον Ιωνικό Νίκαιας και έπαιξε αντρικό Ιωνικό Νίκαιας στα 14 του χρόνια. Και εκεί έπεφτε, μου έλεγε σφαλιάρες από τους παίκτες, τους πιο έμπειρους της ομάδας, ότι πιτσιρίκο, δεν σε έχουμε τώρα εδώ για να σε έχουμε για να βοηθήσεις. Βοήθα, μην κάνεις λάθη, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή μπήκε στα βαθιά κατευθείαν, τον βοήθησαν. Αλλά και ήταν και πολύ αυστηροί μαζί του οι συμπαίκτες του. Ο Περτέσης, ο 41ης, ο γιος ο Καλαφατάκης.
0: Εποχές Καλαφατάκης.
1: Βέβαια. Μιλάμε τώρα για παίκτες που έγραψαν ιστορία τότε στον Ιωνικό και αυτά. Και ήταν ένα πιτσιρικά, τον οποίο, επειδή ήταν ψηλό παιδί και είχε δυνατότητες ο Νίκος, τον έβαλαν καταρχάς να παίξει και αυτός και ο Χατζησμάλης ο Θοδωρής, που ήταν ίδια ηλικία, περίπου ένα χρόνο μεγαλύτερος, αλλά δεν τους χάρισαν τίποτα. Τους είπαν εδώ θα παίξετε, έχετε ταλέντο, αλλά θα βοηθήσετε. Δεν είναι ότι θα σας βάλουμε επειδή είστε νέοι, ξέρω εγώ, να μάθετε και αυτά και
0: να
1: περιβάλλον.
0: Άμα ταξίδι θα πάρεις το χρόνο σου. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτό,
0: καμιά φορά. Εντάξει, ο κάθε παίκτης έχει φιλικές σου φιλοδοξίες και το καταλαβαίνω αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να σου πει: μου έρχεται πρόταση από μια μεγάλη ομάδα. Θα πάω, αλλά ξέρω ότι στην αρχή θα είμαι στον πάγκο εκτός δεκάδας. Αν το παλέψει όμως, μπορεί να κάνει να κερδίσει κάτι. Βέβαια, ξέρεις ότι είναι λίγο πάντα δύσκολα και όταν κάνει πρωταθλητισμό μια ομάδα είναι λίγο δύσκολα.
1: Και μιλάμε τώρα για πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Δηλαδή. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα πολλά χρόνια τώρα.
0: Εντάξει,
1: και
0: είναι δυο τους,
1: σαν να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γιουβέντους, ξέρω εγώ, η Άρσεναλ, ξέρω εγώ, ποια ομάδα πρώτης γραμμής, ας πούμε, στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους. Δεν έχουν στο νου τους να βάλουν ένα παίκτη για να ψηθεί, ξέρω εγώ, και να κάνουν. Και σωστά κάνουν. Δεν είναι.
0: Αργύρη, θυμάμαι ένα παράδειγμα. Είναι λίγο ξένο για τα δικά μας δεδομένα, νομίζω. Mm-hmm. Την εποχή του κορονοϊού είχε παιχνίδι, διεξαγόντουσαν κανονικά οι αγώνες στην Ευρωλίγκα και είχε μάτς Ρεάλ Τσεσεκά. Και η Ρεάλ είχε ξεμείνει από παίκτες, είχαν μείνει 4 παίκτες από την αντρική ομάδα, 5 κάπου εκεί ακριβώς. Η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει ζητήσει τότε με Παύλο Λάσο. Θα μπορούσε να έχει ζητήσει η αναβολή του αγώνα. Παρ' όλα αυτά δεν το έκανε. Πήρε 4 πιτσιρικάδες από την Β' ομάδα, κέρδισε το μάτς.
1: Ορίστε.
0: Και κάποιοι τους είδαμε ξαφνικά, λέμε: ποιοι είναι αυτοί. Τους έβαλε. Δηλαδή,
1: όμως, τους έβαλε.
0: Ξέρεις, είναι εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι 99% θα υπήρχε αναβολή.
0: Αυτό λέω ότι φαίνεται ξένο, ας πούμε. Δηλαδή, βάλει τον πιτσιρικά να παίξει. Μην τον βάλει μόνο αν έχει απουσίες. Τώρα εδώ, ας πούμε, έγινε αυτό με τη Ρεάλ. Αλλά είναι λίγο ξενικό. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τον Ντόσιτς τι είχε κάνει, τον Γκαρούμπα πότε μπήκε. Δηλαδή, ο Γκαρούμπα δεν ήταν που είχε παίξει στο απέτυχε στην εθνική ομάδα.
1: 16 χρονών,
0: έπεσε κανονικά και σε Ρεάλ κιόλας τον Γκαρούμπα.
1: Τότε
0: απέναντι στον Παπαγιάννη.
1: Αυτή η φουρνιά είναι ο Ουσμάν, ο Γκαρούμπα. Αλλά γενικά αυτά τα παιδιά θέλουν στήριξη.
0: Αργύρη μου,
1: κανονική, όχι.
0: Εσύ είσαι στο δικό σου πεδίο δράσης και τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα από όλους μας. Η ερώτηση είναι η εξής: υπομονή έχουν τα παιδιά, οι γονείς έχουν υπομονή? Εκεί είναι το ζητούμενο.
1: Όχι. Όχι όσο έχουν παλιά. Έχω την εντύπωση, επειδή εντάξει, αυτό το πράγμα το έχουν διατυπώσει και πολύ πιο.
0: Εντάξει.
1: Άνθρωποι πολύ πιο σημαντικοί, τέλος πάντων, σε αυτόν τον χώρο από εμάς. Υπάρχει, γι' αυτό είπα ότι είναι αμφίδρομη η σχέση. Και ο σύλλογος δεν εμπιστεύεται, αλλά και ο μικρός βιάζεται. Και βιάζεται όχι μόνο ο ίδιος, βιάζεται το περιβάλλον του. Και ο μάνατζερ και, ναι. ο γονιός κοιτάει προφανώς και αυτός την εξασφάλιση. Όταν υπάρχει, εντάξει, ας πούμε, ο σύλλογος ο μεγάλος που σου λέει, έλα εδώ ας πούμε, θα γίνεις, σου λέει, πήγαινε εκεί πέρα παιδάκι μου. Θα, κάτι θα πάρεις πρώτα πρώτα, ναι, κάτι, εντάξει, λεφτά, ναι, θα πάρεις, λοιπόν, ναι. Και μετά ας πούμε, και αν δεν τα καταφέρεις, κάπου θα σε δώσουν και αυτό. Δηλαδή κάτι θα κάνεις ας πούμε.
0: Άρα λοιπόν να πάρεις στο μεγάλο σύλλογο για να το δει πιο βιοποριστικά το θέμα.
1: Ναι, εντάξει. Ή ξέρω εγώ αυτό το που κάνουν τώρα που πάνε στην Αμερική όλοι.
0: Αυτό...
1: Υπάρχουν χρήματα πολύ περισσότερα που δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν εδώ.
0: Έχει καταστρατηγήσει τον μπάσκετ ο NCAA, ναι, ναι. Πολλά λεφτά. Δηλαδή.
1: Και το ίδιο το NCAA έχει, ναι, έχει καταστρατηγηθεί από αυτό το πράγμα. Πλέον, ναι, δηλαδή βλέπεις, δεν υπάρχει παίκτης που να κάνει τετραετία σε ένα κολέγιο. Όλοι παίρνουν μεταγραφές. Κάθε καλοκαίρι,
0: ναι, χάνει την μπάλα.
1: Όλοι πάνε από το ένα κολέγιο στο άλλο. Φτιάχνουν ομάδες της μια χρονιάς, δεν υπάρχει σύνδεση, δεν υπάρχουν ρεπόρ, τίποτα.
0: Εγώ καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι όλοι στο ίδιο μετρέζι, δηλαδή καταλαβαίνω ένα παίκτη να πάει στο κολέγιο, γιατί μπορεί να σου λέει, θέλω να εξασφαλίσω και την επόμενη μέρα μου, δεν ξέρω αν θα είμαι στο μπάσκετ, θέλω να σπουδάσω. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Ναι. Αλλά ναι, προφανώς και τα λεφτά, ας πούμε, παίζουν ένα άλλο λόγο.
1: Παίζουν ένα άλλο λόγο.
0: Σεβαστή κάθε απόφαση του κάθε παιδιού, ενώ μιλάω για όλους, μιλάω για όλο τον κόσμο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια συζήτηση που ξέρεις δεν σταματάει ποτέ.
1: Όχι, όχι. Γι' αυτό λέω ότι είναι, το και επιμένω ότι είναι αφίδρομο. Mm. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο σύλλογος που δεν εμπιστεύεται.
0: Ναι.
1: Είναι και ο παίκτης που ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει περισσότερη υπομονή σε όλα του τα στάδια. Και ο γονιός του, ναι, και ο μάνατζερ, ναι, του όταν τον αποκτάει, και ο ίδιος ο παίκτης, δηλαδή, γιατί ακούγεται διάφορο ότι αυτό θα πάει στον τάδε σύλλογο που έχουν καλύτερους προπονητές και αυτά. Στις μικρότερες ηλικίες αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι πρώτα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί προπονητές διασπαρμένοι σε πολλές ομάδες, δεν είναι λίγοι δηλαδή οι καλοί, ναι. Και δεύτερον, για να μάθεις να σουτάρεις ή να μάθεις να πασάρεις και αυτά, δεν χρειάζεται να έχεις τον γκουρού, ας πούμε, τον Ομπράντοβιτς να σου τα λέει.
0: Σωστό, ναι.
1: Υπάρχει κάποιος που να σε αγαπάει απλώς, να ασχοληθεί μαζί σου, να σε αγαπάει πραγματικά, να θέλει να σου μάθει, να είναι δίπλα σου μαζί σου, να σου διορθώνει όποια λάθη κάνεις. Και αυτό το έχουμε δει πολλές, ναι, φορές. Υπάρχουν εργάτες πραγματικά στις μικρές ηλικίες και πιο μεγάλη ηλικία και πιο μικρή, οι οποίοι αγαπάνε πολύ τα παιδιά και τους έχουν δώσει φοβερές βάσεις.
0: Ναι.
1: Για να αποκτήσεις τις βάσεις δεν χρειάζεται ούτε τον Μπαρτζόκα, ούτε, ναι, τον Μπράντοβιτς, ναι, ναι, ούτε, ναι, ναι, τον Λάσο, ούτε τον τέτοιο. Αυτοί θα έρχονται μετά για να σου δώσουν, να σε κάνουν ολοκληρωμένο παίκτη.
0: Ναι,
1: εκεί λοιπόν, μείνες στην ομάδα της γειτονιάς ενδεχομένως, θα έχεις. Τις καλύτερες αποφάσεις για ένα παιχνίδι θα τις πάρεις εσύ, από το να πας ας πούμε σε ηλικία 15 χρονών να μαζευτούν, να γίνουν οι υπερομάδες 10-15 στην Ελλάδα, που ναι μεν θα έχουν όλες τα ταλέντα μαζεμένα.
0: Σωστό,
1: αλλά πάλι
0: σωστό.
1: Με μια μπάλα παίζεται το μπάσκετ. Ένας θα αποφασίζει για το τι θα γίνεται στο μπάσκετ. Αντί να έχουμε δηλαδή 10 ηγέτες, θα έχουμε πάλι έναν.
0: Καλά, βέβαια, ναι.
1: Πρέπει να βγάζει. Ανοίξαν πολλά θέματα τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, και η ερώτηση είναι εξής. Ξεκινάς να μαθαίνεις μπάσκετ βασικά.
1: Ναι.
0: Τι θα ξεκινήσεις να μάθεις? Να παίζεις άμυνα ή να σουτάρεις?
1: Να σουτάρεις φυσικά.
0: Να σουτάρεις. Αυτό είναι το βασικό. Σερβί αυτό δεν κάνουν.
1: Έτσι.
0: Σουτάρουν.
1: Τίποτα. Τα παιδάκια δεν είναι.
0: Έχουν δείγματα πρόοδου. Έχουμε το αναπτυξιακό που πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε το Next Generation, το Stars που γίνεται και βοηθάει πάρα πολύ και αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, ας μην με ψημιρούμε γενικότερα, έχουν γίνει βήματα πρόοδου γενικότερα, αλλά είναι αυτό που λες και εσύ, το θέμα είναι υπομονή. Υπομονή, να υπάρχει υπομονή από τους γονείς, από τα παιδιά, από όλους.
1: Έτσι, το σημαντικότερο αυτό, υπομονή και να μην, να μην με ψημιρούμε, όπως τα λες. Γιατί, όπως το αποδείξαμε και με τα νούμερα...
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να μας φαίνεται ταπεινή η έκτη, ναι, θέση. Είναι, ναι, η δεύτερη καλύτερη που έχει πάρει η εθνική ομάδα, ναι, άντε 18, ναι, την τελευταία δεκαετία. Ναι. Τι
0: και
1: να κάνουμε, αυτό
0: να
1: είναι.
0: Και όπως και να έχει, να λέμε ένα πράγμα, Γαλλία δεν μπορεί να δούμε ποτέ.
1: Όχι,
0: να
1: δεν
0: έχουμε τόσο μεγάλη
1: τι
0: γάμα.
1: Δεξαμενή να
0: έχεις. Δεν γίνεται. Έχει, είναι και ο πληθυσμός.
1: Δεν είναι δεξαμενή.
0: Δεξαμενή, κατάλαβες.
1: Δεξαμενή των Γάλλων είναι 60 εκατομμύρια γηγενείς και πάνω από 100 εκατομμύρια. Παιδάκια από την Αφρική, ναι, από χώρες, ναι, που, ναι, ήταν πρώην απικίες της Γαλλίας, τα οποία ονειρεύονται μια διέξοδο μέσω του μπάσκετ να γίνουν αυτό. Μιλάμε για κορμιά δίμετρα εκεί, αυτό αθλητικό, δηλαδή αθλητικά, ας πούμε, αθλητικά, αθλητικά πολύ σωστά.
0: Ναι. Πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Το κάνουν και οι Ισπανοί αυτό, το κάνουν και οι Γερμανοί αυτό, ναι, που είναι πολύ πολλαπλάσια σαν πληθυσμό.
0: Ναι, υπάρχει διάφορα σε αυτό, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
1: Τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Είναι όλα...
1: Και πάλι το ότι είσαι σε αυτή την σημαντική κατάσταση είναι, και είσαι διαχρονικά ας πούμε εκεί, έχει τη σημασία του. Βεβαίως υπάρχουν και οι Λιθουανοί, οι οποίοι είναι 4 εκατομμύρια και δεν έχουν τέτοιου είδους αβάντες, δεν ενεργοποιούν έτσι οι παιδιά, δεν έχουν και μεταναστευτικές ροές αυτοί. Ναι. Και όμως στέκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι
0: χθες
1: στέφτηκαν πρωταθλητές Ευρώπης και σε αυτή την ηλικία. Και στο Under 20, πρωταθλητές Ευρώπης. 2 εκατομμύρια είναι οι Σλοβαίνοι. Ναι. Χωρίς Αφρικανούς, χωρίς Αμερικανούς, χωρίς άλλους, μόνοι τους. Βεβαίως με φοβερή κουλτούρα, ναι. Έτσι, με ότι όλα τα παιδιά ασχολούνται με κάτι στον αθλητισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δηλαδή είναι, και επειδή ακριβώς υπάρχουν και υποδομές, υπάρχει και κουλτούρα, υπάρχει και αυτά, βγαίνουν ταλέντα σε πολλά. Σπορ, στο σκι,
0: ναι.
1: Στο κανόε καγιάκ που είναι οι Σλοβαίνοι, είναι υπερδύναμοι στο κανόε καγιάκ. Στο σκι επίσης έχουν τρομερές, αλλά και στα ομαδικά σπορ. Και στο μπάσκετ φυσικά όπως είπαμε, και στο ποδόσφαιρο έχουν διακρίσεις. Εντάξει, όχι να πάρουν το Euro και το Mundial, αλλά έχουν όμως, βρίσκονται εκεί. Δεν είναι. Μιλάμε για χώρα 2 εκατομμυρίων δηλαδή. Όσο είναι δηλαδή, η Πελοπόννησο και η Στερεά Ελλάδα, δηλαδή πέρα από τη Αττική.
0: Σωστό.
1: Μόνο. Η μισή Αττική είναι η Σλοβενία και όμως τα καταφέρνει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε, αλλά με βάση αυτή την. Επειδή και οι εθνικές είναι το κύριο θέμα τώρα αυτές τις μέρες, νομίζω ότι είπαμε πράγματα που έπρεπε να υποθούν.
0: Ναι, πρέπει να υποθούν, γιατί δεν θα τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί σας. Άμεσο replay αρχής παρατάνης Μάνος Σπέρδης στα μικρόφωνα. Εγώ στη Βιεννίδης, μαθητική υποστήριξη εκπομπής. Δημήτρη Μελίσου, δώσαμε άδεια αυτή τη εβδομάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Τι. Να ξεκουράσετε και αυτός λίγο.
0: Βέβαια. Και πάμε σε ένα πολύ ωραίο event, το οποίο είναι πια θεσμός, το 3-on-3 FIBA 3-on-3 Challenger, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πήγε αρκετός κόσμος, παρακολούθησε από κοντά μια τρομερή εμπειρία. Και έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος μας μιλήσει την εμπειρία που έσαι με τη ΔΕΗ Team Αθήνα σε αυτή τη διοργάνωση. Καλησπέρα, Ανδρέα μου.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Μια χαρά.
0: Τέλεια. Εντάξει, η πρώτη ερώτηση που προφανώς την έχουν ήδη κάνει, θέλω να μας πεις πώς είναι να παίζεις μπάσκετ στο Παναθηναϊκό στάδιο.
2: Εντάξει, νομίζω από όλες τις διοργανώσεις που έχω παίξει στο 3-on-3, νομίζω ήταν η πιο εντυπωσιακή, πόσο μάλλον ήταν και στη χώρα σου. Mm-hmm. Αλλά βλέποντας το καλυμμένο μου από πίσω, πραγματικά είναι κάτι το αξέχαστο και μια εμπειρία η οποία εύχομαι να τη ζήσουμε για άλλα λόγια.
0: Mm-hmm. Πώς ήταν η παρουσία του κόσμου γενικότερα, το συνέστημα όταν μπήκατε μέσα για να ξεκινήσετε τα παιχνίδια?
2: Η παρουσία του κόσμου μας βοήθησε πάρα πολύ, ήταν καταπληκτικός. Δεν περιμέναμε κι εμείς, γιατί δεν είναι τόσο γνωστό το 3-on-3 στην Ελλάδα, αλλά μας στήριξε πάρα πολύ. Είχαμε ένα άγχος παραπανήσιο, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είχαμε φέρει και κάποια επιτυχία μέχρι στιγμής στον κλάδο του 3-on-3, αλλά καταφέραμε να πάμε στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε, να φέρουμε διακρίσεις για να αναδείξουμε και όλες και το άθλημα στην Ελλάδα και να ακολουθήσουμε και πιο πολλά παιδιά.
0: Mm-hmm. Είσαι τρία χρόνια, έτσι, στην 3-on-3.
2: Ναι, τρίτη χρονιά.
0: Τι διαφορετικό έχει το 3-on-3 από το μπάσκετ που πρωταγωνιστεί σε αρκετές ομάδες?
2: Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, μπάλα πέρα στο καλάθι.
0: Αλλά σίγουρα.
2: Αλλά πραγματικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μιλάμε τώρα ότι η αθλητικότητα που πρέπει να έχεις, το ξύλο που πρέπει να αντέχεις, γιατί τα σφυρίγματα δεν είναι τα ίδια, αφού είναι πάρα πολύ το physical παιχνίδι, επειδή είναι streetball. Οι γωνίες που πρέπει να δίνεις στα screen, τα συστήματα που έχουν, δηλαδή μέχρι να μας πάρει να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν οι ομάδες, γιατί στην αρχή είχαμε και μια τους υποτιμούσαμε και λίγο, ας πω την αλήθεια, γιατί βλέπαμε και τα κορμιά τους, λέγαμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι σαν παίχτες ατομικά, αλλά καταλήγαμε να χάνουμε 21-12, 21-11, γιατί αυτά ήταν τα σκορ. Θεωρώ ότι είναι και οι συνθήκες που παίζεις σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να το συνηθίσεις πραγματικά, γιατί όταν παίζεις μια χρονιά σε ένα κλειστό γήπεδο και μετά ξαφνικά το καλοκαίρι πας και παίζεις με αέρα, με ήλιο, σύν ότι προπονούμαστε μόνο το καλοκαίρι εμείς. Οι υπόλοιπες ομάδες αυτό κάνουν, είναι επαγγελματίες, αυτό κάνουν όλη τη χρονιά. Οπότε η δυσκολία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά το παλεύουμε και βλέπουμε.
0: Γενικότερα ήταν, πώς είναι στη διοργάνωση το επίπεδο που έγινε στο Καλή Μαρμαρό?
2: Ήταν κορυφαίες ομάδες. Νομίζω από τα ranking, αν θυμάμαι καλά, στο top 10 ήταν νομίζω 5-6 ομάδες.
1: Οι περισσότερες νομίζω, ναι. Έδωσαν το παρόν εκεί. Οι περισσότερες έδωσαν το παρόν, ναι, από αυτές που...
2: Ναι, νομίζω οι περισσότερες έδωσαν το παρόν. Εντάξει, βέβαια γινόντουσαν και άλλα challengers. Γίνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές χώρες. Αλλά αυτές που βρεθήκαμε ήταν πραγματικά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ήταν η Cube, η οποία είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Και το πήρε. Ήταν το Miami, το οποίο τον είχαμε στον όμιλό μας και ήταν νούμερο 2 στον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε και βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι ακόμα για να το αναδείξουμε πιο πολύ.
1: Με βάση αυτό που λες ότι το σπορ μπορεί να, η φιλοσοφία του να είναι η ίδια, ότι η μπάλα πρέπει να μπει στο καλάθι, αλλά γενικά όλα τα γύρω γύρω είναι τελείως διαφορετικά, Εδώ πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές αξιολογήσεις κατά κάποιο τρόπο έτσι, των ομάδων που βλέπουμε, γιατί βλέπουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο κιόλας να πρωταγωνιστούν και παίκτες αλλά και χώρες τις οποίες δεν τις έχουμε πολύ ψηλά εμείς στο μυαλό μας ως πολύ ψηλά, τέλος πάντων, για τον μπάσκετ 5x5 τέλος πάντων, που, που κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι πια και το σπορ αυτό έχει αρχίσει να αποκτάει και τη δική του ειδίκευση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν ακροβατούν ανάμεσα στο 3x3 ας πούμε, και το 5x5, αλλά μπαίνουν στη λογική ότι εγώ θα παίξω streetball, τέτοιο, μόνο αυτό. Ή το βλέπουμε τέτοια κουλτούρα ας πούμε, να αναπτύσσεται, ή οι περισσότεροι παίκτες είναι τέλος πάντων από το 5-5 ξαφνικά ας πούμε, μπαίνουν στη λογική ότι θα παίξω και 3x3.
2: Θεωρώ ότι στο εξωτερικό οι παίκτες που παίζουν σε ομάδες εξωτερικού, για να το πω καλύτερα, δεν παίζει ούτε ένας 5-5. Ή όταν έχει πάει να δοκιμαστεί σε 5-5 έχει κοπεί. Αυτό είναι δεδομένο και μας το έχει πει και ο προπονητής που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, ο Άγγελος Τσαγκαράκης, ο οποίος ήταν και παίκτης της Εθνικής Γαλλίας στο 3-on-3. Αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν να σταθούν στο 5-5. Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες από το 5-5 δεν μπορούν να σταθούν.
1: Δεν μπορούν να σταθούν στο 3-on-3, βέβαια.
2: Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να καταλάβεις την νοοτροπία. Οπότε θεωρώ ότι όλες οι χώρες προσπαθούν να επενδύσουν σε παίκτες οι οποίοι έχουν ταλέντο στο streetball και στο 3-on-3 να μπορούν να καταλάβουν λίγο την νοοτροπία. Ρίχνουν αρκετά λεφτά με χορηγούς κλπ. Και με μισθούς. Οι μισθοί τους είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή μπορεί να είναι και παραπάνω από ένας παίκτης 3-on-3, μπορεί να παίρνει παραπάνω από έναν Έλληνα που παίζει στην Αλφάιν, ας πούμε.
1: Αλήθεια.
2: Για παράδειγμα. Παίρνουν αρκετά καλά λεφτά, σύν τα έπαθλα που υπάρχουν στα Challenger, στα World Tour κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε και εμείς εδώ πέρα σαν χώρα, ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό και αν θέλουμε να φέρουμε διακρίσεις, πρέπει να υπάρχει ένας βασικός κορμός και πρέπει η Ομοσπονδία σιγά σιγά να αρχίσει να πείθει τα παιδιά ότι ούτε επικίνδυνο είναι. Εντάξει, είναι λίγο πιο επικίνδυνο από το 5-5 προφανώς, γιατί
1: Έχει, έχει περισσότερη αθλητικότητα, θέλει περισσότερη αθλητικότητα και έχει και περισσότερο ξύλο, όπως μας είπες.
2: Έχει πάρα
1: πολύ, εντάξει, ναι.
2: Απλά τα περισσότερα παιδιά φοβούνται το ότι θα χτυπήσουν, το ότι δεν θα βρουν... δηλαδή, άμα χτυπήσεις μετά το χειμώνα δεν θα έχεις ομάδα και το καταλαβαίνω προφανώς. Αλλά αν πηγαίνεις με αυτή την νοοτροπία είναι σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χτυπήσεις. Αν πηγαίνεις να παίξεις, να το διασκεδάσεις κτλ. Γιατί και κατά την άποψή μου θεωρώ ότι το 3-on-3 είναι η καλύτερη προπόνηση που μπορείς να κάνεις στο καλοκαίρι σαν μεταβατική και σαν ατομική.
0: Σε να σε αποφορτίζει γενικότερα το 3-on-3, δηλαδή το βλέπεις πιο πολύ ως, ας το πούμε, διασκέδαση σχέση με το πολλαλισμό που κάνεις?
2: Ναι, η αλήθεια, αλλά φταίει και το περιβάλλον το γύρω-γύρω, δηλαδή τελειώνεις το παιχνίδι, μπορείς να πιεις ένα καφέ, μπορείς να είσαι με την παρέα σου, με την ομάδα σου όλη την ώρα, με το οποίο είστε ένα ωραίο παρεάκι, μπορείτε να βγείτε το βράδυ να κάνετε. Δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα όσο είναι στο επαγγελματικό. Σύν' ότι είναι και η άβρα του κόσμου που υπάρχει εκεί, έχει μουσική, είναι λίγο πιο ευχάριστο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά όμως, λέξεις, σας κρύβω ότι θέλει να είσαι 100% συγκεντρωμένος.
0: Σωστό, ναι.
2: Την ώρα του παιχνιδιού δεν ακούς ούτε μουσικές, ούτε φωνές, ούτε...
1: Ναι, είναι όπως το 5-5. Αλλά εγώ ήθελα να επιμείνω και λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είναι και τέτοιου είδους το παιχνίδι, είναι πολύ πιο γρήγορο, με την έννοια ότι δεν έχεις τη μετάβαση από τον ένα χώρο του γηπέδου στον άλλον και αυτά. Οπότε καλείσαι να πάρεις πάρα πολλές αποφάσεις πέραν του physicality, τέλος πάντων, του παιχνιδιού. Καλείσαι να πάρεις και το μυαλό σου, δηλαδή, να δουλεύει στην τζίτα που λέμε για όλο το διάστημα. Δεν έχεις χαλάρωση, δεν μπορείς να χαλαρώσεις καθόλου και πρέπει να πάρεις απόφαση, είτε επιθετική είτε αμυντική, σε πάρα πολύ λίγο χρόνο πολλές αποφάσεις. Αυτό δεν είναι μια καλή προπόνηση, τέλος πάντων, και για τα νέα παιδιά πριν ακόμα αποφασίσουν αν θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο 3x3 ή να πάνε στο 5x5.
2: Είναι η καλύτερη προπόνηση. Δεν νομίζω ότι είναι απλά μια καλή προπόνηση. Είναι καλύτερη. Τα περισσότερα παιδιά στοχεύουν στο... και προπονούνται όλο το καλοκαίρι στην ατομική τεχνική, ναι, στο να βελτιώσουν την τρίπλα, που υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Απλά αν δεν μπορείς να καταλάβεις και να αντιληφθείς το παιχνίδι,
1: έτσι, μπράβο,
2: δεν υπάρχει λόγος να κάνεις ούτε τρίπλες, ούτε να φτάσεις καλύτερα, ούτε...
1: Τα είπες όλα, τα είπες όλα, με αυτή τη φράση νομίζω.
2: Οπότε,
1: ναι,
2: ναι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το 3-on-3 αυτό σου δίνει σαν παιχνίδι, σύνοπτη σε κάνει και πιο σκληρό, γιατί άμα δείτε ένα παιχνίδι 3x3, θα καταλάβετε γιατί ξύλο μιλάμε. Μιλάμε για πάρα πολύ ξύλο. Οι διαιτητές εκεί είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δεν πρόκειται να... έχει να κάνει διαχείριση στα φαουλ. Και το πιο εκεί που υστερούμε εμείς είναι στην κούραση, γιατί πραγματικά δεν έχουμε και την εμπειρία να... δεν έχουμε παίξει τόσο πολλά τουρνουά. Στα 3 λεπτά έχεις, είσαι με τη γλώσσα έξω.
1: Είσαι με τη γλώσσα έξω.
2: Και δεν μπορείς να ανασάνεις.
0: Το γεγονός ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον προπονητή σου κατά τη διάρκεια του αγώνα, πώς το διαφοροποιεί το κομμάτι της τακτικής?
2: Εντάξει, υπάρχει μια επικοινωνία στον αέρα, ναι, έτσι, δηλαδή ακούμε κάποιες φωνές, ναι, απλά οι οδηγίες δίνονται πριν το παιχνίδι. Ναι. Έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ναι, κυρίως το τακτικό κομμάτι, και στο αμυντικό και στο επιθετικό. Τις αποφάσεις μετά μέσα στο παιχνίδι τις παίρνει ένας παίχτης. Του διαλέγει ο προπονητής. Mm-hmm. Και του δίνει ας πούμε τα ημεία για να...
1: είναι ο coach του παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
2: Μπράβο, σωστά. Mm-hmm.
0: Μια και σε έχουμε μαζί μας, μια ευκαιρία να μας πεις και λίγο, γιατί φέτος άλλαξες σταθμό στην καριέρα σου, έφυγες από τον Κολοσσό, πήγες στην Καρδίτσα, θέλω να μας πεις για την αποφάση αυτή που πήρες.
2: Εντάξει, νομίζω ήταν μονόδρομος, πέρασα υπέροχα στη Ρόδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον οργανισμό της Ρόδου για τα υπέροχα 3 χρόνια. Απλά θεωρώ ότι έκανε τον κύκλο του και μια νέα ομάδα όπως η Καρδίτσα, η οποία έχει φιλοδοξίες, και συζήτησα και με τη διοίκηση και με τον προπονητή για το όραμα που έχουν και για τα όνειρα που κάνουν σαν ομάδα, με έπεισε να κλείσω μαζί τους και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τώρα διακοπές ή...
1: ναι, πότε ξεκινάτε το τρέξιμο μετά το Ισπαναγίας, μάλιστα.
2: Έχουμε 15
1: μέρες. Έχεις 2 εβδομάδες.
0: Δύο εβδομαδούλες, εξαφανίσαι και πας στις διακοπές, άμα είναι. Ό,τι μπορείς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή
2: συνέχεια
0: και υγεία πάνω απ' όλα.
1: Πάντα τέτοια, Ανδρέα. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, 2 παρά 20 ώρα πλησιάζει. Είστε πάντα συντονισμένοι. Το περάσαμε το μισό την εκπομπή μας. Την πρώτη εκπομπή του Αυγούστου. Πρώτο άμεσο replay για τον Αύγουστο. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Κάνουμε διάφορες κουβέντες, κυρίως βεβαίως για τα αγωνιστικά που έχουμε μπροστά μας, που είχαμε και έχουμε μπροστά μας. Αυτό που έχουμε μπροστά μας και δεν εξελίσσεται ακόμα, παρά μόνο σε μορφή προετοιμασίας, είναι η προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας των Κορασίδων, που σε λίγες μέρες θα ρηχτεί και αυτή στη μάχη του Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα γίνει μάλιστα στην Ελλάδα, στην Ήπειρο, στα Ιωάννινα. Η ομάδα βρίσκεται εκεί και δίνει φιλικούς αγώνες. Νίκησε την Μεγάλη Βρετανία με 77-43. Έχει σήμερα άλλο ένα φιλικό παιχνίδι με την ίδια ομάδα, αλλά αντί να τα λέμε εμείς, καλύτερα να τα πει η συνάδελφός μας η Έλενα Βογιατζή, που βρίσκεται στο, ακριβώς στο σημείο που λέμε, είναι στο πεδίο που λέμε.
1: Στο πεδίο δράσης της Κορασίδων.
0: Έτσι ακριβώς, και τα ξέρει πολύ καλύτερα. Παρακολουθεί όλη την προετοιμασία των κοριτσιών. Είναι και τεταλμένη προφανώς από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να παίζει αυτό το ρόλο, να ενημερώνει για τις δραστηριότητες της ομάδας. Και γι' αυτό και εμείς την παρακαλέσαμε να είναι στον αέρα για να μας δώσει από πρώτο χέρι κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για τα πώς είναι η καθημερινότητα των κοριτσιών αυτές λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη μάχη που θα δώσουν. Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σου, Έλενα. Καλή
1: εβδομάδα. Τι γίνεται
0: επίσης?
2: Μια χαρά.
1: Πώς είναι η ζωή μακριά από την Αθήνα, είναι ωραία?
2: Περίμενε. Περίμενε, γιατί φεύγοντας ήλπιζα ότι θα πάρω δροσιά στα Γιάννενα.
0: Έχει ζέστη.
2: Έχει ζέστη. Ακόμα και το βράδυ που τα Γιάννενα, ξέρετε, έτσι, είναι μια πόλη που έχει κρύο. Το χειμώνα έχει κρύο και το καλοκαίρι. Ακόμα και το βράδυ, εντάξει, δεν έχει υπερβολική ζέστη, δεν έχει τη ζέστη της Αθήνας, αλλά δεν έχει και αυτό το 15 βαθμούς.
1: Α, κατάλαβα.
2: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει.
1: Λάσου, να έχει λιγότερα κουνούπια.
0: Αυτό δύσκολο σε μια πόλη λίμνη δίπλα.
2: Λίγο δύσκολα. Αυτό όμως το κλίμα διευκολύνει πάρα πολύ. Το ότι δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν έχει πάρα πολύ κρύο, ξέρετε ότι διευκολύνει τους αθλητές, γιατί η υπερβολική ζέστη δημιουργεί έτσι κάποια δυσφορία. Συνηθισμένη μεν, αλλά όταν έχει υπερβολική ζέστη δημιουργεί κάποια δυσφορία. Το υπερβολικό κρύο, όταν κάνεις προπόνηση και δεν είναι το γήπεδο ζεστό, τουρτουρίζουν. Οπότε είναι ιδανική θερμοκρασία, ιδανικό το περιβάλλον βεβαίως. Τα Γιάννενα δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούν εθνική ομάδα και διοργάνωση. Πολύ πρόσφατα ήταν εδώ η εθνική ομάδα των γυναικών. Έχει διεξαχθεί τον προηγούμενο χρόνο, τα προηγούμενα δύο χρόνια το τουρνουά Βάσο Πεσκάκη. Επομένως γνωρίζουν, έχουν το know-how που λένε. Λοιπόν, και οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εδώ από τη στιγμή που ήρθε η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της ενόψη του Ευρωμπάσκετ είναι ιδανικές. Τα κορίτσια βεβαίως είναι ανυπόμονα, εντάξει, ωραία η προπόνηση, καλή η προετοιμασία, αλλά τα κορίτσια περιμένουν να δώσουν τα επίσημα παιχνίδια, τα οποία ξεκινούν την Πέμπτη, με την Ελλάδα όμως να παίζει την Παρασκευή. Η πρεμιέρα της Ελλάδας είναι την Παρασκευή στις 7.30, παίζει με αντίπαλο την Ιρλανδία. Και ανυπομονούν για την έναρξη της διοργάνωσης. Απόψε, όπως είπατε και εσείς, στις 7 στο κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Χαραδήμας, εκεί όπου θα γίνουν και οι αγώνες των δύο ομίλων του Ευρωμπάσκετ των γυναικών, το τελευταίο φιλικό αντίπαλο στη Μεγάλη Βρετανία, και στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της ελληνικής ομάδας, θα βρίσκονται και οι υπόλοιπες αποστολές. Η Μεγάλη Βρετανία, με αφορμή βεβαίως τα φιλικά παιχνίδια, είναι ήδη εδώ. Από σήμερα αρχίζει η άφιξη και των υπολείπων αποστολών, και θα είναι όλοι μαζί, μια παρέα. Μια παρέα στο ξενοδοχείο, γιατί στο γήπεδο τα πράγματα
0: αλλιώς. Στο γήπεδο είμαστε αλλιώς.
2: Στο γήπεδο η κατάσταση είναι διαφορετικά. Διαφορετική, γιατί ένα εισιτήριο θα βγει από την Ελλάδα, από τον όμιλο, από τους δύο ομίλους που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα για την Α κατηγορία, και αυτό το εισιτήριο θα το διεκδικήσει φυσικά η Ελλάδα, πιθανότατα, εφόσον βεβαίως πάνε όλα καλά, να βρει μπροστά της τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτά όμως θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στην εικόνα του χθεσινού φιλικού. Πολύ καλή εμφάνιση κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, στο δεύτερο ημίχρονο. Η άμυνα είναι και το δυνατό στοιχείο, το λένε από την αρχή της προετοιμασίας, τόσο οι coach όσο και οι αθλήτριες, ότι η άμυνα είναι το δυνατό στοιχείο αυτής της ομάδας. Όπως επίσης και η σκληρότητα, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της ομάδας είχα χθες, και πράγματι η ελληνική ομάδα είναι μια σκληρή ομάδα, υπό την έννοια ότι ακόμα και στη διάρκεια της δεύτερης περίοδου, όπου η Βρετανία βρήκε χώρο για να εκδηλώσει επιθέσεις και να βάλει με την εθνική, με την πλάτη στον τοίχο, τα κορίτσια δεν το παράτησαν. Δηλαδή το τελευταίο 1,5 λεπτό έκαναν ένα επιθετικό ξέσπασμα και μπαίνοντας στη τρίτη περίοδο, ουσιαστικά εκεί τελείωσε κιόλας το παιχνίδι. Η άμυνα ήταν τόσο δυνατή που δεν επέτρεψε, έβγαλε εκτός ρυθμού εντελώς τη Μεγάλη Βρετανία και σταδιακά βεβαίως άνοιξε και τη διαφορά στο σκορ. Mm-hmm. Αυτό είναι που θέλει να κάνει και στους αγώνες της διοργάνωσης, στους επίσημους αγώνες. Εκεί βεβαίως είναι, όπως ξέρετε, καταλαβαίνετε και όλοι, είναι μια διαφορετική κατάσταση. Εδώ πρόκειται για φιλικά παιχνίδια, mm-hmm. όπου απλά δοκιμάζονται συστήματα και τακτικές. Mm-hmm. Και εκεί πλέον στους επίσημους αγώνες είναι που τα παίζεις όλα για όλα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, αυτό δηλαδή φαίνεται, υπάρχει πολύ καλό κλίμα μεταξύ των κοριτσιών. Mm-hmm. Και τουλάχιστον αυτό που έχω διακρίνει στις 24 ώρες ουσιαστικά που βρίσκομαι στα Γιάννενα, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση και είναι και μια καλή φουρνιά. Mm-hmm. αθλητριών, κάτι το οποίο δεν έχω πει εγώ, το λένε και οι προπονητές, το λένε και οι ίδιες οι αθλήτριες. Και επειδή κάποιες εξ αυτών ήταν και στην προηγούμενη ομάδα, στην ομάδα του προηγούμενου καλοκαιριού, υπάρχει και αυτό το δέσιμο. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, yeah, όταν yeah. μια ομάδα yeah. είναι δεμένη, εντός και εκτός γηπέδου, αυτό είναι ένα έξτρα στοιχείο. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα τραυματισμών. Η Πικίρη, ας πούμε, είχε ένα πολύ μικρό πρόβλημα, προφυλάχθηκε χθες. Δεν υπήρχε και λόγος τώρα να μπει σε ένα φιλικό παιχνίδι μια αθλήτρια και να διακινδυνεύσει τη συμμετοχή της στο Ευρωμπάσκετ. Mm-hmm. Δεν είναι και κάτι σοβαρό. Απλά προφυλάχθηκε. Mm-hmm. Χθες έπαιξαν 13 ουσιαστικά αθλήτριες.
0: Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο έτσι αριθμητικό, σκόραραν όλες. Αυτό έχει σημασία, όχι γιατί εντάξει, θέλουμε πράγματα να δώσουν όλες και προφανώς το πρώτο πράγμα που θέλει και η coach είναι αυτό ακριβώς, να αισθανθούν όλες ότι προσφέρουν στην ομάδα. Ακριβώς. Αλλά δεν το βλέπει συχνά αυτό και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Και για τα κορίτσια και δείχνει ότι ακριβώς επειδή σε ένα τέτοιο παιχνίδι που αν εξαιρέσει το πρώτο ημίχρονο μετά ας πούμε πήγε το πράγμα πιο άνετα για την ομάδα, ότι αποδεικνύει και αυτό το δέσιμο που είπες, ότι έχω την εντύπωση χωρίς να έχω δει το παιχνίδι ότι πολλά από αυτά τα καλάθια μπορεί να βοηθήθηκε η παίκτρια που τα πέτυχε να τα πετύχει ακριβώς για να πάρει και αυτή η αυτοπεποίθηση. Αυτό φαίνεται δηλαδή στις ομάδες που σκοράρουν όλοι και οι 12-13 μάλιστα που έπαιξαν. Όπως είπες είναι σημαντικό στοιχείο όχι τόσο για το ποιοτικό όσο το πόσο λειτουργεί αυτό το δέσιμο μεταξύ των ομάδων που είναι και μεγάλο ζήτημα έτσι για βέβαια, μια ομάδα.
2: Βέβαια, βέβαια. Όπως αυτές τις ηλικίες και νομίζω ότι το συζητούσαμε μαζί Αργύρη, πολύ μεγάλο ρόλο, ίσως ένας από τους βασικούς ρόλους είναι το πόσο θα μπορέσεις να κοντρολάρεις από τη μία τον υπέρμετρο ενθουσιασμό και από την άλλη, αν υπάρχει κάποιο ανεπιτυχές αποτέλεσμα, πώς θα το ξεπεράσεις. Mm-hmm. Έτσι, γιατί σε ένα τουρνουά όπου υπάρχουν back-to-back αγώνες, μπορεί να έρθει μια πολύ μεγάλη νίκη, με μεγάλη διαφορά, και στον επόμενο αγώνα να έχεις μια ήττα, επομένως στον προηγούμενο αγώνα που έχεις κερδίσει πρέπει να ξεχάσεις το πώς κέρδισες. Έτσι. Έτσι, και στην ήττα να ξεχάσεις ότι έχασες. Και να πας παρακάτω. Σωστό, τα κορίτσια δείχνουν ότι έχουν αυτό το στοιχείο. Ανέφερα προηγουμένως ότι ενώ ήταν με την πλάτη στον τοίχο στη δεύτερη περίοδο του χθεσινού φιλικού, μπαίνοντας στην τρίτη περίοδο ήταν εντελώς διαφορετικές. Είχαν πολύ διαφορετική εικόνα. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι το παιχνίδι διαρκεί 40 λεπτά και δεν τελειώνει σε μία περίοδο. Και βεβαίως επειδή οι δυνατότητες, γιατί η Μεγάλη Βρετανία δείχνει σκληρή η ομάδα, μπορεί η Μεγάλη Βρετανία στο μυαλό των περισσότερων να φαντάζει ως μια ομάδα έλα τώρα, όχι με υποτιμητικό τρόπο, αλλά εχθές έδειξε μια σκληρή ομάδα, την οποία αν την αφήσεις να κάνει το παιχνίδι της, γιατί ουσιαστικά κάποια στιγμή έκανε το παιχνίδι της, έσφιξε την άμυνά της, υποχρέωσε την Ελλάδα σε πολλά λάθη, αξιοποίησε τη δύναμη μέσα στη ρακέτα της. Η Ελλάδα δεν έχει την κλασική πολύ ψηλή, επομένως εκ των έσω προσπαθεί να καλύψει αυτό που λέγεται rebound και δύναμη μέσα στη ρακέτα. Λοιπόν, αν την αφήσεις τη Μεγάλη Βρετανία να κάνει αυτό το παιχνίδι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσεις μετά. Τα κορίτσια όμως το τελείωσαν. Στην τρίτη περίοδο δηλαδή το τελείωσαν, έκανε ένα ξέσπασμα στον ήδη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσεις μετά. Τα κορίτσια όμως το τελείωσαν. Στην τρίτη περίοδο δηλαδή το τελείωσαν.

0: πρέπει να καλυφθούν μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης. Ουσιαστικά με το φιλικό απόψε ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και από αύριο μετρούν αντίστροφα για το Ευρωμπάσκετ. Η Ελλάδα, είπαμε, είναι στον πέμπτο όμιλο. Έχει αντιπάλους την Ιρλανδία και τη Δανία, με την Ιρλανδία το πρώτο παιχνίδι. Στον έκτο όμιλο είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Μεγάλη Βρετανία. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Πέμπτη με τους αγώνες με τον όμιλο της Εθνικής, που είναι η Δανία με την Ιρλανδία. Συγχωρέστε μου, αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρο στο μυαλό μου το παιχνίδι του άλλου ομίλου.
1: Δεν είναι ζήτημα. Απλώς ήθελα να ξεκαθαρίσουμε. Φαντάζομαι τώρα μετά το τελευταίο φιλικό που είναι σήμερα, ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, έχουμε
0: την ανακοίνωση
1: της δεκάδας, και αυτή την άβολη στιγμή για ένα-δύο κορίτσια που έφτασαν μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος, αλλά δεν θα είναι παρόντα στη διοργάνωση. Είναι μια στιγμή που την έχουν ζήσει όλοι οι ομοσπονδιακοί προπονητές, που έγινε μεγάλη κουβέντα για το πώς θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλα τα ρόστερ και αυτά και τέτοια, αλλά όπως και να είναι, κάποιοι είναι σύνηθες έτσι να αποχαιρετούν την τελευταία στιγμή. Οπότε μάλλον αύριο θα γίνει
0: η ανακοίνωση της τελικής δεκάδας. Στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα ανακοινωθούν οι 12 κοπέλες που θα πάνε στο Ευρωμπάσκετ.
1: Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο.
2: Να σου προσβέσουν να προχωρήσετε κι εσείς, να ξεκουραστείς και μετά να συνεχίσεις τη δουλειά, εννοείται.
0: Ναι, εντάξει, και εμείς τώρα, ξέρεις, είναι η ώρα του φαγητού αυτή. Και μετά φεύγουμε, αναχώρηση έχει για το γήπεδο, για το φιλικό.
2: Τέλεια, σούπερ. Ευχαριστούμε, Έλληνα.
0: Να πω και κάτι άλλο που αφορά στους θεατές. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για τα παιχνίδια. Επομένως, όποιος θέλει, χθες είχε λίγο κόσμο. Είχαν έρθει να παρακολουθήσουν από κοντά φίλοι του μπάσκετ γυναικών. Είδα και κάποιες αθλήτριες από άλλες ομάδες εδώ των Ιωαννίδων, από ομάδες νέων κοριτσιών. Όσοι τώρα θέλουν να δουν τους αγώνες της διοργάνωσης, η είσοδος είναι δωρεάν για όλους. Επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει την Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι του έκτου ομίλου. Συγχωρέστε με, δεν το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. 7:30 ο αγώνας της Δανίας με την Ιρλανδία, και η Ελλάδα θα παίζει 7:30 τα πρώτα της παιχνίδια την Παρασκευή στις 7:30 με την Ιρλανδία.
1: Πολύ ωραία.
2: Σούπερ, τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
0: Καλή συνέχεια
1: και καλή δουλειά εκεί.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι τελευταία ώρα, τελευταίο δεκάλεπτο, να το πω έτσι, τελευταίο δεκάλεπτο είναι μια, ότι μιλάμε για μπάσκετ.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν μας μιλάει για δεκάλεπτο.
0: Όχι, okay, χρονικά, μιλάω τελευταίο δεκάλεπτο επειδή είμαστε τελευταία ώρα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα ακόμα καλεσμένο και θα πάμε νοερά προς δράμα, δεν είναι δράμα ο κόουτς αυτή τη στιγμή, αλλά όταν μιλάμε για ΚΑΟΔ, το μυαλό μας πηγαίνει πολύ στον coach Κώστας Δράκα, ο οποίος είναι προπονητής της ομάδας των Δραμηνών, έχει παίξει πολλά χρόνια στον ΚΑΟΔ, αλλά καλύτερα να μας τα πει εκείνος, μια και ανανέωσε την εργασία του με την ομάδα εν ώψη της παρουσίας ξανά στην National League 1. Καλησπέρα coach, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα,
0: γίνεται
2: και στους ακροατές μας.
0: Ναι, πώς είσαι?
2: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, ζεσθενόμαστε.
0: Ζεσθένεστε. Πού σας πετυχαίνουμε coach?
2: Στα Τρίκαλα.
0: Τρίκαλα, μπράβο, εντάξει.
1: Τι να έλεγα και εγώ, δράμα και ζέστη, λίγο δύσκολο.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι.
2: Εκεί ζέστη έχει, παιδιά.
0: Και εκεί έχει ζέστη, δράμα η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ανανέωσε την εργασία σου, coach, με την ομάδα. Έχεις μια εξαιρετική χρονιά με τον ΚΑΟΔ. Τελικά αυτό που μέτρησε ήταν ότι η προηγούμενη χρονιά η ομάδα είχε θετικό πρόσημο και αυτό έπαιξε ρόλο στο να υπάρξει ένα νέο συνεργασίας.
2: Κοίταξε, ξεκινώντας από πέρυσι να τα πάρουμε
0: ναι, με τη σειρά. Ναι, από πέρυσι βέβαια.
2: Ναι. Ο στόχος της ομάδας ήταν να αλλάξει μια κατάσταση που ήταν για πολλά χρόνια εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Την ομάδα την πήρανε από το πρωτοδικείο. Κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσανε στη Β' Εθνική και είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι άνθρωποι και που ασχολούνται με την ομάδα. Ήρθαν οι δυσκολίες και τα λοιπά και πέρυσι είπαμε να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δραμηνά παιδιά, γιατί όπως ξέρετε και εσείς τόσα χρόνια επαρχιακή ομάδα χωρίς δικό της κορμό έχει μια γραμμή που θα φτάσει. Δεν μπορεί να πάει αιώνια εκτός αν έχει το Βίκο, ενός ανέχει...
1: Εγώ θα το έλεγα και αλλιώς, coach, ότι έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα όταν έρχεται αυτή η ημερομηνία λήξης υπάρχει κατάρρευση. Το έχουμε δει πολλές φορές στο μπάσκετ και δυστυχώς το έχουμε δει. Δεν είναι κάτι
2: ειδικά στις πόλεις που εγώ έκανα χρόνια, Τρίκαλα και Δράμα.
1: Έτσι.
2: Βέβαια δείχνουν συνέχεια ότι ενώ καταραίει μια ομάδα ξαναβγαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή δύο χρονιές. Αλλά νομίζω ότι πάμε προς αυτό το στόχο, να κρατήσουμε δραμηνά παιδιά, να βάλουμε δραμηνά παιδιά στην ομάδα, να είναι ο κορμός και να συνεχίσει μετά η ομάδα. Πέρυσι είχαμε την τύχη να έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ από παιδιά που πιστεύω θα πάνε καλύτερα φέτος σε άλλες ομάδες. Κάποια θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε.
0: Ναι.
2: Ο στόχος πέρυσι επικέφθη, δηλαδή ήταν ο στόχος πέρυσι ήταν να αποφύγουμε τα play-out. Η ομάδα πήγε στα...
1: Όχι μόνο τα καταφέρατε, αλλά ναι, έφτασε και με θετικό ρεκόρ και στην Εξάδα. Ναι, ήταν σε play-off.
2: Ναι. Πήγαμε καλά και βάλαμε αρκετά δραμηνά παιδιά, ειδικά στα play-off. Πήγαμε με 4 άντρες και 8 πιτσίρικια.
0: Κότς, είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξη εδώ στο Ράδιο ΤΣΕΟΚ, πρέπει να φέρουμε πάλι τον κόσμο στο γήπεδο για να πιστέψει στην ομάδα.
2: Ναι.
0: Μετά από ένα χρόνο, τι βλέπεις?
2: Το δεύτερο στοίχημα. Κοιτάξτε, ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο, μας στήριξε.
0: Ναι.
2: Όχι ακριβώς όπως θυμάμαι εγώ τα δικά μας τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Αλλά ήρθε κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσω της συχνότητάς σας. Νομίζω ότι μπορεί να έρθει περισσότερος κόσμος και βάζοντας δραμηνά παιδιά νομίζω ότι θα έρθει. Θα βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Από πέρυσι δηλαδή αγωνιστικά και με κόσμο και το ότι το ΚΑΟΔ ξανακούστηκε και στην πόλη και γενικότερα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Οπότε η φετινή χρονιά, πάμε στη φετινή χρονιά, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη γιατί βάλαμε λίγο τον πήχη ψηλότερα και στον κόσμο και αγωνιστικά και νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει πλέον ο Δήμος, η πόλη, οι επιχειρηματίες εκεί για να στηριχθεί αυτό το κόνσεπτ που έχει βάλει η διοίκηση και να προχωρήσουμε και θα δούμε στη συνέχεια τώρα.
1: Εγώ ήθελα να το θέσω κάπως αλλιώς, coach, γιατί προφανώς και εσύ έχεις το μυαλό σου αυτό και έχεις, και όχι μόνο το έχεις στο μυαλό σου, αλλά το έδειξες και στο γήπεδο. Αυτό για την αξιοποίηση των παιδιών από την περιοχή, από την πόλη, ούτως ή άλλως και η Δράμα είναι και οι γύρω περιοχές έχουν τον πληθυσμό, τέλος πάντων, να στηρίξουν ταλέντα, παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και να κρατήσουν ακριβώς, το σύλλογο σε πολύ ψηλό σημείο. Είναι ένα στοίχημα γενικότερο για τον μπάσκετ, δεν είναι μόνο και ένα project το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουν κι άλλοι. Και όχι μόνο από ανάγκη, αλλά και από επιλογή, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια. Κοίταξε, η δυσκολία σε αυτό το πράγμα είναι ότι τα παιδιά πλέον, επειδή το μπάσκετ δεν είναι όπως στις εποχές τις δικές μας, κοιτάνε πολύ περισσότερο τα μαθήματα και καλά κάνουνε, και φτάνοντας τρίτη ηλικίου είναι σαν να βάζουν ένα φρένο. Πρέπει να είναι ταλαντούχος πολύ το παιδί και να πάει για ψηλά για να ακολουθήσει το μπάσκετ. Στις επαρχίες
1: υπάρχει
2: είναι πολύ
1: μια αφέμαξη πραγματικά.
2: Όταν βγαίνει ένα καλό παιδί, πέφτουν οι μάνατζερ, οι ομάδες που και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αυτοί κάνουν μεταγραφές και σε αυτές τις ηλικίες τώρα, έτσι.
1: Το βλέπουμε.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε παιδιά όσα μπορέσουμε. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κερδιθεί 100%. Αλλά ως ένα σημείο μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί είχες πει, coach, κιόλας ότι στόχος ομάδας είναι να μην πηγαίνετε κάθε χρόνο για 6-7 μεταγραφές.
2: Δεν μπορεί να το σηκώσει, νομίζω, καμιά ομάδα αυτό. Και αν το σηκώσει για ένα-δύο χρόνια, αυτό που είπαμε πριν, έχει ημερομηνία λήξης αυτό.
1: Πάντως, επειδή εμείς είμαστε της παλιάς σχολής και κάπως ρομαντική, αυτό που το επειδή και εγώ προσωπικά φαντάζομαι και ο Μαρίνος έχει εικόνα και από σένα όταν έπαιζες ακόμα. Το λέω γιατί από το μπάσκετ έχω την εντύπωση ότι αυτό που λείπει περισσότερο, επειδή ακριβώς τώρα έχουμε, υπάρχει προσφορά θεάματος σε ψηλό επίπεδο, βλέπουμε Ευρωλίγκα, αγώνες πάρα πολλούς, NBA και όλα αυτά και τέτοια. Αυτό που λείπει όμως από τον μπάσκετ και ειδικά στην περιφέρεια είναι αυτό που λέμε οι μικροί ήρωες. Δηλαδή ο Ζράκας όταν έπαιζε ήταν για κάποιους ανθρώπους, για κάποια παιδιά εκεί, ήρωας στην ομάδα που έπαιζε. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξαναβρούμε εδώ. Δηλαδή τον ήρωα που τον βλέπει μπροστά σου, βλέπει τον υδρότα του να στάζει στο παρκέ και αυτά, και δεν το βλέπει απλώς στην τηλεόραση και λες από την παικτάρα και όλα αυτά. Έτσι δεν είναι αυτό?
2: Έχουμε αυτή τη δυσκολία. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το πρόβλημα νομίζω ότι ξεκινάει από γονείς, από μάνατζερ. Ψηλώνουν τα παιδιά γρήγορα, χωρίς να έχουν κάνει πολλά πράγματα. Νομίζουν ότι θα
1: τους χρωστάει το μπάσκετ, αντί να τους χρωστάνε.
2: Δηλαδή πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τους χαρακτήρες των παιδιών και μετά να αξιοποιήσουμε ταλέντα. Νομίζω ο χαρακτήρας είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή να παίξεις για τη φανέλα πλέον δεν υπάρχει, έτσι. Δεν το βλέπω. Δηλαδή είναι σπάνιο. Και αυτό προσπαθώ να τις ομάδες που ήμουνα και είμαι, να γίνει οικογένεια η ομάδα, να παίζει ένας για τον άλλον, να αγαπήσουμε τη φανέλα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη διοίκηση και με τα λοιπά.
0: Πόσο είναι σημαντικό είναι, coach, το ότι ξέρεις, επειδή έχεις περάσει τόσα χρόνια στον ΓΑΟΔ ως παίκτης, ότι ξέρεις την ιδιοσυγκρασία, τον οργανισμό της ομάδας και αυτό...
1: Είναι και ένα σύμβολο πια, έτσι, έχει εξελιχθεί και σε ένα
0: αυτό,
1: σύμβολο για την ομάδα πια.
2: Είναι πάρα
1: μόνο,
2: πολύ
1: δεν
2: ευχαριστήσεις.
1: Τον εαυτό σου να ευχαριστήσεις που
0: έχεις κάνει,
1: τα έχεις κάνει αυτά τα πράγματα που έχεις κάνει. Δεν είναι. Εμείς τα καταγράφουμε απλώς.
2: Στην ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είμαι εκεί. Το νιώθω σπίτι μου. Τα αποδυτήρια τα ξέρω, το γήπεδο το ξέρω, τον κόσμο το ξέρω. Αν και τώρα έχουν αλλάξει ηλικίες, αλλά
0: δόξα
2: τω Θεώ ακόμα είμαι σε καλό επίπεδο να με γνωρίζουν και να τους γνωρίζω. Ναι, είναι ένα του παραπάνω από τις προηγούμενες ομάδες που ήμουνα. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια με τους ανθρώπους. Νομίζω το ίδιο νιώθουν και οι άνθρωποι εκεί που συνεργαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε ένας τον άλλον. Αλλά όλα στο γήπεδο κρίνονται.
0: Σίγουρα.
2: Οπότε είναι καλά όλα αυτά, αλλά θέλει πολλή δουλειά, πολλή
0: Βλέποντας συνεργασία. Το γήπεδο, τα αποδυτήρια, όλα αυτά, επειδή ο ΚΑΔ είναι μια από τις ομάδες που εμένα προσωπικά μου λείπουν από την Α1, σε πιάνει λίγο έτσι μια μελαγχολία, λες να... Πού ήταν μεγάλη η ομάδα και που βρίσκεται, ας πούμε,
2: προς εγώ, έτσι. Μεγάλη, ναι. Μεγάλη. Μεγάλη, γιατί δεν της αξίζει, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι είναι από τους λίγους ανθρώπους εκεί διοικητικά που αγαπάνε την ομάδα. Το κάνουν για την ομάδα. Δηλαδή, ό,τι κάνουν, καλό ή κακό, το σίγουρο είναι ότι προσπαθούν για το καλό της ομάδας. Θα κάνουν και λάθη, αλλά προσπαθούν για την ομάδα. Δεν προσπαθεί κανένας για τον εαυτό του, κανένας για την εφημερίδα από αυτούς. Αυτό εκτίμησα. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία, έτσι. Στη διοίκηση και οικονομικά.
1: Με βάση και αυτά που είπες, ναι. Εγώ ήθελα να το πάω σε κάτι που είπες προηγουμένως. Στο ότι πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι φορείς και τις πόλεις και η περιφέρεια και ο Δήμος και γενικά όποιος και οι επιχειρηματίες, ακόμα και η ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή να στηρίξει την ομάδα. Από όσα γνωρίζεις, τέλος πάντων, γιατί εντάξει, η δική σου παρουσία είναι τόσο πληθωρική στο σύλλογο το συγκεκριμένο που δεν περιορίζεις απλώς το να κάνεις μια προπόνηση και να φύγεις, προφανώς και ξέρεις πράγματα και μπορείς να δώσεις κατευθύνσεις. Έχουν γίνει ενέργειες προς αυτό το σκοπό, έχουν γίνει ραντεβού τέτοια έτσι ώστε να υπάρξουν άνθρωποι, αν όχι ο Βίκος που έλεγες, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων τέτοιου επίπεδου, μπορείς να πάρεις και λίγα από πολλούς. Για να φτιάξεις τέλος πάντων ένα budget συγκεκριμένο.
2: Ήταν να απαντήσω τώρα. Πέρυσι στην παρουσίασή μου ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος. Γιατί ήταν πολλοί κόσμος και πολλοί φορείς και δώσανε λόγους και τα λοιπά. Νομίζω ότι βοηθήσανε σε έναν βαθμό, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο η ομάδα. Και η ομάδα χρειάζεται περισσότερο γιατί δεν είναι τα παλιά τα χρόνια που η ΟΚ κάλυπτε κάποια πράγματα. Κάποια ταξίδια, κάποιες διοικησίες, κάτι. Τώρα όλα αυτά τα υπομίζονται οι διοικήσεις. Οπότε ή κάποιος πρέπει να είναι βίκος, όπως είπαμε, ή η πόλη να συνταχθεί και να στηρίξει την ομάδα. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω βοήθεια από τους τοπικούς φορείς, αν όχι από την ΕΟΚ, ας πούμε. Κάτι χρειάζονται όλες οι ομάδες, όχι μόνο
1: κάτι. Ναι, όχι. Ναι. Το λέω και γενικά. Δεν είναι.
2: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να ασχοληθούν με, ειδικά στις επαρχιακές ομάδες, γιατί νομίζω ότι και η Λάρισα που δεν έχει.
0: Ναι, σωστό.
2: Και τα Τρίκαλα τώρα που δεν έχουν. Και ο Βόλος τόσα χρόνια δεν έχει κάτι. Πέρυσι πήγε να κάνει κάτι.
1: Έχει νίκη, ναι.
2: Δεν νομίζω ότι η επαρχία. Φαίνεται ότι πονάει η επαρχία. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο Λεύκηπης Ξάνθης τώρα ήταν πολλά χρόνια, έπεσε γάμα εθνική με wild card, είναι πάλι. Πρέπει να βοηθηθούν οι επαρχίες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει, γιατί θα δώσει άλλο αέρα στα πρωταθλήματα. Τώρα, αν θυμάστε τώρα χρονιές Β' Εθνικής που πηγαίναμε από τη Δράμα στην Κρήτη, μια Β' Εθνική, μια Α2.
1: Τώρα συζητάμε δεκαετίες του 90, υπήρχε Α2 και Β' Εθνική που ήταν ενιαίος όμιλος με δύο ομάδες, τρεις από την Αθήνα μόνο. Όλες οι άλλες ήταν Σέρες, Λάρισα, Κρήτη, Ηράκλειο.
2: Το καλό σε όλα αυτά είναι ότι σε όποιο γήπεδο πάμε, ας πούμε, εμείς που παίζαμε τότε, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτός ο σεβασμός που μέσα στο γήπεδο τρωγόμασταν σαν τα σκυλιά τώρα, έτσι. Το ποιος θα κερδίσει, αλλά υπάρχει αυτός ο σεβασμός και υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που μας πιάνει νοσταλγία, ρε παιδί. Πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω σε αυτό το τομέα τουλάχιστον, στο σεβασμό, στην αλληλεκτίμηση και να πάμε το άθλημα μπροστά. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον, αλλά για τις επαρχιακές ομάδες νομίζω ότι θέλει ένα boost παραπάνω.
0: Κύριε, επαρχιακές ομάδες θέλει και λίγο αυτό το ισχύσει τη ενώση, γιατί σε κάθε επαρχία μπορεί να υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες και εκεί λες ποια ομάδα, ας πούμε, θα θέλει να είναι από πάνω. Αλλά εκεί θέλει συνεργασία.
2: Έτσι, Μαρινό. Πάνω η ομάδα πρέπει να είναι πάντα πάνω και να είναι αρρωγή οι κάτω ομάδες.
0: Ναι, για... αυτό.
2: Αυτό θέλει μια συνεργασία που αυτό που είναι στον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ναι, βέβαια,
2: όλοι θέλουμε να είμαστε κοκόρια, κατάλαβες. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Coach, επειδή τώρα λέγαμε για το γήπεδο, θέλω να μας πω μια πινελιά. Τι θυμάσαι από εκείνο το All Star Game το 2002?
2: Ψάχνω, ρε παιδιά, ψάχνω το DVD και δεν μπορώ να βρω αυτό το DVD.
0: Α, σοβαρά!
2: Ναι. Αν μπορείτε να βοηθήσετε.
1: Κοίτα, ναι, έχουμε έναν φίλο ο οποίος είναι, και συνεννόματος, ο Αργύρης λέγεται και αυτός, ο οποίος έχει τέτοια. Μήπως θα του κάνω ένα τηλέφωνο και αν το ψάχνεις, μήπως να. Αν το έχει.
2: Ναι, ναι. Θα σας είμαι ευγνώμων.
1: Ναι, αλλή μόνο, αν μπορούμε.
2: Δεν είχα αυτή την τρέλα να μαζεύω πράγματα. Και τώρα κάτι φίλοι από εδώ και από εκεί, έχω κανένα DVD με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και ξέρει κόρη μου ότι έπαιζα μπάσκετ. Μπορεί να μην το ήξερε κιόλας.
0: Σωστό.
2: Θα πω ένα περιστατικό τώρα, αστειευόμενος, και να δείξω το μεγαλείο του Ζέλικο. Ήταν προπονητής ο Ζέλικο από τους ξένους.
1: Στην ομάδα των ξένων, ναι.
2: Και σε εμάς ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης και τον Παύλου.
1: Μακάρι της
0: Παύλου.
2: Και παρατασσόμαστε στο γήπεδο, σβήνουν φώτα, ανάβουν, είχε τα μισάκι στον Μπουλάς σπίκερ. Και μπαίνει ο Φραγκίσκος, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν κυνηγός. Ήρθε εκεί, πήγε για κυνήγι και καθυστέρησε λίγο. Και τον αφήσαμε τελευταίο, δηλαδή να μπει, τον άφησαν να μπει τελευταίο στη δίκη γιατί είχε αργήσει. Για αν δείτε το Ζέλικο πως φώναξε τον Αλβέρτη που ήταν από την άλλη ομάδα, το ότι δεν ήταν τυπικός. Δηλαδή 24 παίχτες κοιτούσαν το Ζέλικο το ότι φώναζε τον Αλβέρτη γιατί δεν είναι συνέπεις.
0: Φοβερά πράγματα.
2: Και εγώ ψαρωμένος, καλώς πάντων, αμά λέω τι έγινε εδώ.
0: Ναι. Φοβερά πράγματα.
2: Ήταν κάτι που ήταν σημαντικό για μένα, εφόσον δεν έπαιξα εθνικές ομάδες και ήμουν όλος στο Αργέ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα παιδιά.
0: Ωραία. Ωραία, έτσι
1: τι να πούμε, είναι σημαντικό να βρίσκονται εκεί καταρχάς οι ομάδες αυτές και να είναι όσο το δυνατόν πιο γερά τα θεμέλια τους για να συνεχίσουν και να δίνουν. Εντάξει, αυτές οι ομάδες, επειδή ακριβώς επειδή εμείς ζούμε στην Αθήνα, είναι πολλές οι ομάδες εδώ, είναι διαφορετική η λογική, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς. Να κατανοήσουμε τι σημαίνει να υπάρχει, ας πούμε, κάθε Σαββάτο, κάθε Κυριακή, κάθε Δεύτερη Κυριακή αγώνας εκεί, είναι δηλαδή γιορτή, να μαζεύονται οι ομάδες. Ακριβώς. Είναι και παλιά ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά και τώρα ακόμα.
0: Πολύ από το πρωί.
1: Είναι ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, είναι ένα σημείο αναφοράς ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να κρατηθεί. Και να ενεργοποιηθούν και οι μικρές κοινωνίες ακριβώς, δηλαδή να βοηθήσουν και σε οικονομικό επίπεδο.
2: Αξίζει και ένα συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες, σε όλες τις ομάδες, γιατί πλέον είναι πολύ δύσκολο να κουβαλάς ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Να ιστρέλα βασικά. Πολλά πολλά μασχετική.
2: Περισσότεροι δεν το κάνουν γιατί αγαπάνε ομάδες και δεν το κάνουν πλέον επιχειρηματικά οι περισσότεροι και χρειάζεται και αυτό, ειδικά στις μεγάλες κατηγορίες.
1: Ναι, αλλά τα κουκιά είναι λίγα όμως, coach, οπότε δηλαδή, εντάξει, αν το δει κάποιος ότι θα κερδίσω, να κερδίσεις από τον μπάσκετ δεν κερδίζεις λεφτά. Μπορεί να κερδίσεις αναγνώριση, να κερδίσεις έτσι πρεστίζ, έτσι σε προσωπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, να αν έχεις κάποιες άλλες φιλοδοξίες να τις ικανοποιήσεις, αλλά αυτό που μας λείπει είναι άνθρωποι να αγαπάνε το σπορ, δηλαδή να είναι τρελαμένοι με το μπάσκετ και να αγαπάνε, να βλέπουν την μπάλα να πιστάει που λέμε.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε. Υγεία καταρχάς. Υγεία για όλους και καλή δύναμη γιατί έχετε πολλά μπροστά σας.
2: Ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνετε και για τι μας κρατάει ζωντανούς αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, coach.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Διεθνή έχουμε πάρα πολλά. Οι ομάδες της Ευρωλίγας ως επιτοπλίστων συνεχίζουν τις κινήσεις τους. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε θα γίνει η Αργύρη μου και με το θέμα των παικτών της Βιλερμπάν. Ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναϊκό.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε αν ο Άρμονι Μπρουκς θα πάει τελικά στη Ρεάλ. Ο Τάις το που θα καταλήξει. Ο Βίλερ Μπαμπ θα πάει τελικά Ντουμπάι. Γενικότερα ένας χαμός γίνεται, γιατί η Βιλερμπάν βλέπουμε ότι δύσκολα πια μπορεί να τους κρατήσει τους παίκτες. Πάτη Μίλς από ό,τι διάβασα κάπου μάλλον θα μείνει στην Βιλερμπάν. Η Μονακό από την άλλη είναι εκτός γαλλικών πρωταθλημάτων. Δηλαδή οι γαλλικές ομάδες, οι δύο γαλλικές ομάδες έχουν πολλά ζόρια. Από εκεί και πέρα η Μακάμπη συνέχισε τις μεταγραφικές της κινήσεις, υπέγραψε τον Μπέικοτ, όπως αναφέρουν οι Ισραηλοί, ο Αρμάντο Μπέικοτ, ο οποίος δεν έπιασε στη Φενερμπαχτσέ, πήγε πάρα
1: δεν
0: πολύ
1: ήταν
0: πίσω,
1: πολύ
0: δεν ήταν, ενώ έλεγε σε ένα project το οποίο κάπως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Σάρα, συγγνώμη, αλλά τελικά δεν κατάφερε να μπορείς να προχωρήσεις.
1: Πολύ φτωχά νούμερα τώρα. 2,4 ναι, πόντι, 1,8 rebound. Ναι, τώρα,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: γενικά είναι πολύ πίσω
1: αυτόν. Ναι,
0: ναι, πολύ πίσω rotation. Επίσης, Σέρβιγγα αναφέρουν ότι τελειώνει η συνεργασία του Κάλινς με τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν θα συνεχίσει ο έμπειρος Σέρβος forward στην ομάδα των Ερυθρόλευκων. Ήμπον Ναβάρο, ούτως ή άλλως είναι ούτε ως προπονητής, έφυγε από τη Μάλαγα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Επίσης και ο Νέντοβιτς έριξε τις αιχμές του προς τον Ερυθρό Αστέρα και
1: ναι, δεν λέει, έκλεισε την πόρτα, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: δεν λέει,
0: υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει. Όταν κάποιος μου σου δείχνει έλλειψη σεβασμού καμιά φορά, πιθανότητα θα το κάνει και δεύτερη. Στα 35 μου θεωρώ ότι αξίζω πολύ περισσότερο σεβασμό από αυτό που πήρα από τους ανθρώπους της ομάδας. Δεν πήρα ποτέ απάντηση για το τι άλλαξε. Θα ήταν εντάξει να μου το είχαν πει ένα μήνα νωρίτερα. Έμαθα πρώτα από το Μίσκο. Τον Αζνάτοβιτς εννοεί. Και μετά με πήρα τηλέφωνο όταν ήδη ήξερα ότι έπρεπε να ακολουθήσω διαφορετικό δρόμο. Και έξω κύκλος του και μου στο Βελιγράδι. Οπότε ο Ερυθρός Αστέρας θα δούμε πώς θα κυλήσει. Έχει χάσει και το Μακιντάρ που είχε στον Ολυμπιακό. Παλεύει γενικότερα και ο Ερυθρός Αστέρας να κάνει πράγματα, να ανέβει λίγο περισσότερο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στα δικά μας ότι το Περιστέρι ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας με τον Γουίλ Κάριους. Ο Γουίλ Κάριους, ο οποίος ήρθε μεσούς στην περασμένη σεζόν, έπαιξε 12 παιχνίδια στο GBL, είχε 5,4 πόντους, 4,1 rebound, ενώ στο EuroCup είχε 5,2 πόντους και 3,3 rebound. Εντάξει, είναι ένας χρήσιμος παίκτης γενικότερα και παρέμεινε στην ομάδα των δυτικών προαστίων που συνεχίζει τις κινήσεις. Έχει κρατήσει και τον Τάι Νίκολς, για μένα πολύ σημαντικό ότι κάτσε τον Αμερικάνο Γκάρτ. Πολύ σημαντική. Στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, η οποία θα παίξει στο μήλος του BCL την επόμενη χρονιά. Έχει πιο δύσκολες αποστολές, αλλά δεν πάβει.
1: Υπάρχει και μεταγραφή για τη Ζάλγκυρης που πήρε έναν παίκτη που τον είδαμε πέρσι με την Τσεντεβίτα, τον Καουντορίτσι Ακομπούντου Εχιόγκου, ο οποίος μάλιστα ήταν και με 1,6 block up να match, ήταν και ο κορυφαίος μπλοκέρ σε νούμερα του EuroCup.
0: Ναι, βέβαια. Είναι καλός αμυντικός.
1: Εντάξει, ένας καλός αμυντικός παίκτης, όχι τίποτα. Ένας παίκτης του rotation όμως που έχουμε δει όμως πόσο βοηθάει το να έχεις γεμάτο ρόστερ. Ο
0: Κεβάνος Ιέις είναι ένα τέτοιο παίκτη. Αμυντικός πιο πολύ, δεν είναι τους όλους στην επίθεση. Και όμως χρειάζεται τέτοιους παίκτες.
1: Βέβαια χρειάζεσαι και αυτό αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα ούτε με 10 στάρ. Γιατί μπερδεύονται μετά οι ρόλοι και τα εγώ και όλα αυτά. Και από την άλλη υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και απουσίες κατά τη διάρκεια του σεζόν. Πρέπει να έχεις πολλούς παίκτες έτοιμους να σε βοηθήσουν. Είναι,
0: σωστό,
1: είναι σημαντικό.
0: Η Heat είναι πλέον στην εποχή του Γιάννη Ντοκούμπο. Και μετά τον Σιμόνε Φοντέκη, ο οποίος εξύμνησε τον διεθνή Έλληνα στάρ, πρώην παίκτη των Bucks, το ότι μπαίνει ξανά στο μπασκετικό χάρτη το Μαϊάμι με την έλευση του Γιάννη Ντοκούμπο, και ο συμπαίκτης του Μπαμ Αντεμπάγιο μίλησε για την παρουσία του Greek Freak. Το περιμένεις με ανυπομονησία, ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό που φέρνει νέα σεζόν. Νομίζω ότι ο Pat Riley δηλαδή, προσπαθούσε εδώ και καιρό να φέρει κάποιο παίκτη αυτού του επίπεδου, ένα πραγματικό start. Να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση είναι σημαντικό. Θέλουμε να εξελιχθούμε, προφανώς θέλουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και φυσικά να το απολαμβάνουμε. Και συνέχεια αποκάλυψε τι είπε πρώτα στο συζητήσει με τον Γιάννη. Είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε δουλειά. Ο στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε την ίδια νοοτροπία. Οι πρώτες μας συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από την νίκη και το πώς θα κερδίσουμε. Για την απόφαση του Λεμπρό να μην επιλέξει του Χίτ, είπε ότι εγώ με τον Λεμπρό είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά το θεωρώ σαν αδελφό μου. Είμαστε παίκτες στην Ολυμπιακή ομάδα και πριν από αυτό είχαμε πάντα απλές ειλικρινές συζητήσεις. Χαίρομαι για αυτόν στο τέλος της ημέρας. Θέλεις τον καλύτερο για αυτόν τον άνθρωπο, είπε ο Μπάμα Ντεμπάγιο, όπως μαζί με τον Σίμονε Φοντέκιο, τον Wiggins και όλα τα άλλα παιδιά. Θέλω να παρουσιάσουν και τον Γιάννη, να παρουσιάσουν ένα πολύ δυνατό σύνολο με τον coach Spoelstra και οι Heat να μπορέσουν να ζήσουν ξανά στιγμές όπως είχαν ζήσει τότε με την παρέα του LeBron, Dwight Howard,
1: Ναι, είναι. Εγώ θυμάμαι τώρα τους Heat με εποχή ακόμα Alonzo Mourning και τέτοια.
0: Ναι, πιο παλιά. Ναι, παλιά τώρα.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που πλέον το Miami μπαίνει σε μια διαδικασία να υπάρχει μια λάμψη τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι απλώς καλή ομάδα, είναι ομάδα που λάμπει.
0: Ναι, που λάμπει και πάει για πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο είναι αυτό το πράγμα.
1: Να πάμε και πιο κάτω. Ο Πανιώνιος που πήρε τον Walters, ο Πανιώνιος στην Elite League πια, βέβαια, αλλά με πολύ σημαντικές κινήσεις και με διάθεση προφανώς να περάσει απλώς από την Elite League και να επιστρέψει στην GPL. Πήρε τον Mason Walters, είναι 25 ετών, ύψος 2,6, αγωνίστηκε πέρσι σε δύο ομάδες. Τελείωσε τη σεζόν με την ομάδα της Βασιλείας πάνω στην Ελβετία, όπου είχε 21,6 πόντους και 8,4 rebound και 2,5 assist. Είναι 2,6 ο παίκτης αυτός. Τώρα φαντάσου, τώρα τα κάνει όλα για να, εντάξει, θα μου πεις τώρα ελβετικό πρωτάθλημα, αλλά όπως και να είναι, είναι κάποια νούμερα τα οποία λες κάτι γίνεται εκεί. Και ξεκίνησε την χρονιά με την Κουβότ στην Φιλανδική, που είχε λιγότερους πόντους, 8,3, αλλά 7,8 rebound. Φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και επιθετικά το σύλλογο και βεβαίως να τον βοηθήσει γενικά, δηλαδή στο πρωτάθλημα της Elite League, που έχει τις παγίδες του, έτσι, δηλαδή, εντάξει, ο Πανιώνιος είναι ένα μέγεθος πολύ μεγάλο και προφανώς έχει και την τεχνογνωσία πια, αλλά πρέπει να το αποδείξει αυτά μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό,
1: είναι αυτό.

Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε προγραμματίσει και το περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή έτσι, στην εκπομπή μας, αν θα μπορούσαμε να μιλούσαμε και το είχαμε προαναγγείλει κιόλας να μιλούσαμε και με τον coach της Εθνικής Ομάδας των Εφήβων, τον Βασίλη Σκροπολίθα, με τον οποίο είχαμε συνεννοηθεί από χθες για να υπάρχει μια παρουσία έτσι, στην εκπομπή μας για έναν απολογισμό έτσι, της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας από το Ευρωμπάσκετ του Τρεντίνο στην Ιταλία, όπου κατέλαβε την έκτη θέση τελικά. Δεν είναι εφικτό δυστυχώς αυτό, γιατί η αποστολή της Εθνικής καθυστέρησε, και όχι από δική της υπηρετότητα, προφανώς βρήκε κίνηση πολύ στον δρόμο που έκανε προς το αεροδρόμιο με πούλμαν, μετακινεί η ομάδα από το σημείο που βρέθηκε από το Τρεντίνο τέλος πάντων προς το Μιλάνο, και επειδή ακριβώς βρίσκεται σε διαδικασία ακόμα ταξιδιού, δεν μπορεί ο coach να είναι μαζί μας, και για να πω και την αλήθεια το προτιμώ να γίνει μια κουβέντα πιο ήρεμη, πιο εκτεταμένη τέλος πάντων, γιατί έχουν και μπορεί εμείς όχι, αλλά τέλος πάντων οι συνάδελφοι που θα το κάνουν έχουν να ρωτήσουν πολλά και να μάθουν ακόμα περισσότερα για το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η προσπάθεια, από το να έχουμε τον coach για ένα λεπτό διαδικαστικά να μας πει πήγαμε καλά, θα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιστροφή στα παιδιά και το τεχνικό staff της Εθνικής Ομάδας των Εφήβων. Γρήγορα πάνω στα γήπεδα και για τον Χάρη Μπιλιώνη, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σερβία και δεν ήταν παρόν στατέως. Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σερβία και δεν ήταν...

ψήφους για το πότε είναι βολικό και για τον ίδιο να μιλήσει και να πει ουσιαστικά πράγματα. Αυτό θέλω να πω, από το να ήταν απλώς παρόν και να μας έλεγε ένα-δύο πράγματα με πίεση χρόνου και με στο πούλμαν και όλα αυτά, καλύτερα να είναι πιο άνετα και να μιλήσει έτσι και για περισσότερη ώρα και να πει και πιο ουσιαστικά πράγματα για την πορεία της Εθνικής. Και όχι μόνο για την πορεία της Εθνικής, για τους αγώνες αυτούς καθ' αυτούς, αλλά και πώς βλέπει ο ίδιος, γιατί έχει πια και μεγάλη εμπειρία και ο ίδιος, όπως βλέπει ο ίδιος και το μέλλον αυτών των παιδιών, κάτι που μας απασχολεί όλους. Και αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο, και αν κέρδισαν ή αν έχασαν ένα παιχνίδι, αλλά το πώς θα απορροφηθούν από τις ομάδες τους, πώς θα βρουν χρόνο συμμετοχής ποιοτικό και όχι τίποτα δίλεπτα και πεντάλεπτα, πώς θα βρουν ρόλο στην ομάδα και πώς, σε όποια ομάδα επιλέξουν να είναι, και πώς θα εξελιχθούν έτσι ώστε να πάρουν ευθύνες και σε ανώτερο επίπεδο, όχι μόνο στο Under 20 που τους περιμένει, και προφανώς και εκεί θα είναι οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον πρωταγωνιστές, αλλά και στο επίπεδο των ανδρών, που εκεί είναι και αν χρειαζόμαστε κάθε καινούριο ταλέντο να εξελιχθεί και να σταματήσει να είναι ταλέντο πια, αλλά να είναι ένας παίκτης που αξίζει να επενδύσουμε, να επενδύσει το ελληνικό μπάσκετ πάνω του και να δείξει αυτά που μπορεί να δείξει.

0: Λοιπόν, και 53 η ώρα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και εμείς. Προσπαθήσαμε σε αυτό το τρίωρο να σας φέρουμε κοντά σε όλες τις εξελίξεις και αγωνιστικά.
1: Σε επικαιρότητα δεν έχει πάρα πολλά πράγματα η αλήθεια σύστημα μεταγραφών.
0: Ευτυχώς οι εθνικές ομάδες είναι πάντα εδώ τα καλοκαίρια να μας γεμίζουν και εμάς τις εκπομπές, γιατί εντάξει, είναι ωραίο και να μιλάς και για το μέλλον του μπάσκετ, αλλά και είναι και μοναδική η αγωνιστική δραστηριότητα που είναι τώρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα των Κορασίδων που στο σημερινό του φιλικό. Αύριο στην ομάδα των Νεανίδων που έχει το παιχνίδι με τη Δανία.
1: Αύριο παίζει με τη Δανία 9 το βράδυ, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει ήδη κάνει το 3 στα 3. Προχωράει ακάδεκτη. Για μισό έχω να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία.
0: Μακάρι τα κορίτσια να τα καταφέρουν και αυτά. Έχουμε και εθνική παιδών πιο μετά. Είναι η τελευταία.
1: Ναι, και εντάξει, έχουμε το παράθυρο, το δεύτερο παράθυρο τη Εθνική Ανδρών τέλη Αυγούστου. Εκεί με Ουκρανία έξω και Ισπανία μέσα, δύο κρίσιμα παιχνίδια. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Ο Αργύρης Παγαρτάνης και ο Μαρίνος Πρίντεζης ήταν μαζί σας λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και να δώσουμε ραντεβού σαν εκπομπή πια αύριο, λίγο μετά τις 12, θα ξεκινήσει το άμεσο replay της Τρίτης για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το μπάσκετ. Καλή συνέχεια.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.